Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι,

σου καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα

στα δόντια. Με σφίξανε σαν μπένσα.

πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψω.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδι σας στο Μέγαρο.

0: θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης.

0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
1: Ραδιο Ελιβέρια.
0: Ραδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλώς ήρθατε και σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM στο ραδιόφωνο της νέας εποχής, στο Radio Alveri 1. Εδώ που σφαγερά διαμεσολάβει τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, περνάμε μέσα από το γνωστό τρίπτυχο. Εξατομίκευση, εμβάθυνση και διασύνδεση για τη δική σας ενημέρωση εκτός από οποιοδήποτε είδους, παντός είδους, ξέρετε, λιβανιστήρι και παντός είδους διαμεσολαβούμενη ενημέρωση, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε τα επιφανειακά ερευνητικά σκάφη στα οποία επάνω βρίσκονται χανταοί, αλλά είμαστε εκείνα τα υποβρύχια που μπαίνουν λίγο βαθύτερα για να ψάξουν να βρουν τη ρίζα, για να μην πω τον πυθμένα των ειδήσεων. Ζωντανά λοιπόν από τους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM, μέσα από το διαδίκτυο σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες που φιλοξενούν ραδιοφωνικούς σταθμούς, φυσικά μέσα από το radioaliveri1.gr 24-7 μπορείτε να ακούτε όλο το πρόγραμμά μας εκεί και φυσικά on demand όλες τις εκπομπές που ολοκληρώνονται βρίσκονται εκεί για να τις ξανακούσετε. Και φυσικά αυτή η εκπομπή ζωντανά με εικόνα και ήχο σε YouTube και Facebook. Να καλημερίσουμε κόσμο και κοσμάκι και σήμερα αυτή τη Δευτέρα, σε μια εβδομάδα που περνάμε προς την καλοκαιρινή περίοδο, για να μην πω ότι έχουμε μπει σουμπιτή, εκτός από κάποια κρυάκια, κάποιες νοτιάδες ή κάποιες έτσι στιγμές που ο λαιμός αρχίζει και νιώθει ότι αλλάζει η εποχή και λίγο κάνει τις κόγξες του. Με όλες αυτές τις συνθήκες και με ό,τι χρειάζεται να συμβεί σε αυτό το στούντιο, από τα κείμενα, τον λόγο και την τεχνική στήριξη για να έρθει σε εσάς αυτό που έρχεται ως προϊόν, φυσικά Κωνσταντίνος Καραγιάννης.

Και να ξεκινήσουμε λέγοντας φυσικά την καλημέρα μας, την πρώτη καλημέρα σε όλες τις μανούλες του κόσμου που εχθές γιορτάζανε φυσικά. Να στείλουμε την αγάπη μας, την ευγνωμοσύνη μας, τη στήριξή μας και φυσικά σε όλους εκείνους τους γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν και όσο μεγαλώνουν χρειάζονται περισσότερη φροντίδα. Να στείλουμε φυσικά στις μητέρες που βρίσκονται εν ζωή και τις αγαπάμε και πρέπει να το δείχνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής και της υπαρξιακής αυτής επίγειας εμπειρίας. Αλλά φυσικά να μνημονεύσουμε και όσες μανούλες δεν βρίσκονται εδώ, είναι στην κοινωνία των ουρανοπολιτών και νιώθουμε ένα χάδι από τον ουρανό πνευματικό και στοργικό. Και όσο περισσότερο μνημονεύουμε, τόσο γίνεται πιο έντονο αυτό το χάδι. Επομένως, όλες οι μανούλες εκεί έξω που αγωνίζονται, εργαζόμενες, μεγάλες, μικρότερες, εκείνες που δεν θα πάψουν ποτέ να θεωρούν ότι είμαστε μικρά παιδιά όσοι μεγαλώνουμε, και φυσικά εκείνες τις μανούλες που πολλές φορές με περισσή αγάπη και με περισσότερη αγάπη από αυτή που θα έπρεπε, αλλά και εκείνες οι οποίες μοχθούν να δείξουν περισσότερη αγάπη στα παιδιά τους, αλλά δεν το καταφέρνουν γιατί οι συνθήκες της ζωής εκεί έξω είναι επικίνδυνες. Σε όλες λοιπόν τις μανούλες, τις μανούλες σας, στις γιαγιάδες σας, στις αδερφές σας που θα γίνουν μανούλες μεθαύριο και πρέπει να έχουν πάρει αυτή την σκυτάλη της αγάπης, ευχόμαστε και μέσα από αυτή τη συχνότητα φυσικά τα μέγιστα και υγεία και φυσικά μνημόνευση, όπως είπα, μην το ξεχνάτε αυτό.

ξέρετε, η εμπειρία της ημέρας επιτελεστικά έρχεται μέσα από τη λέξη καλημέρα, η οποία όταν την ακούς βιώνεις μέσα από τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και μέσα από την οικειότητα το ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση αυτού που σου λέει την καλημέρα. Και σας λέω πολλές φορές συχνά πυκνά σε αυτήν εδώ την ώρα ότι οφείλεις να σπάσεις την αλυσίδα της κατάθλιψης κάνοντας την καλημέρα σου χαμογελαστή. Διότι τα προβλήματα δεν τελειώνουν και σίγουρα όταν τα ξεφορτώνεις το βάρος γίνεται μικρότερο και όταν συνοδηπορείται ο δρόμος προς την ευτυχία με περισσότερους του ενός ανθρώπους, τότε σίγουρα η ευτυχία έρχεται γρηγορότερα από όσο την περιμένεις. Επομένως η καλημέρα, ο τρόπος, ο στόμφος, η επιτελεστικότητά της μας δείχνει μια ψυχολογική κατάσταση. Επομένως αν εσύ το πεις χαμογελαστά στο γείτονά σου πρωί-πρωί, είναι σίγουρο ότι μπορεί να απορρίσει με τον τρόπο που βιώνεις την ημέρα με χαμόγελο και με καλή διάθεση. Ίσως να απορρίσει και να είναι σκυθροπός, αλλά στο επόμενο τετράγωνο πιστέψτε με θα πράξει το ίδιο χαμογελώντας και αυτό στον επόμενο, γιατί τότε θα έχει πάρει αυτή την μεταδοτική αξία της δικής σου καλημέρας. Επομένως καλημέρες λέμε πολύ έντονα και πολύ όμορφα σε αυτό εδώ πέρα, ειδικά το πρώτο τρίτο της εκπομπής, την πρώτη ώρα που ο παλμός της μέρας έρχεται καταιγιστικός με ειδήσεις και ενημερωτικές πληροφορίες σχετικά με το τοπικό, το εθνικό και το διεθνές πεδίο. Χαμογελούν λοιπόν όσοι γνωρίζουν πολύ καλά τους τρόπους επικοινωνίας και εγώ οφείλω να τους υπενθυμίσω και στους νέους ακροατές και ακροάτριες που ενδεχομένως να μπήκαν στο νησί των Παθών και των Πόθων και μέσα από τη συχνότητα των Ερτζιανών να συνδέθηκαν με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας στο 102 και 2 μεγάκυκλους, οπότε μπορείς να βάλεις παρατεταμένα το δείκτη του χεριού σου στο καντράν για να αποθηκεύσεις τη συχνότητα της στο νούμερο 1 και εγώ σου λέω αμέσως και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να με προσεγγίσεις και να μου στείλεις τη δική σου καλημέρα. 697-253-2700, επαναλαμβάνω 697-253-2700 στο Viber, μου στέλνεις την καλημέρα σου εκεί, καθώς επίσης αποθηκεύεις το νούμερο αυτό γιατί είναι ένα νούμερο διαγωνιστικής υφής. Έχουμε βιβλίο, το τελευταίο διαγωνιστικό κύκλο που ολοκληρώνεται σήμερα με τις εκδόσεις Καλέντη, κρατηθείτε γιατί πρέπει να συμμετέχετε στην τελική ευθεία. Εκτός από το Viber λοιπόν μπορείτε να με βρείτε και μέσα από τα social media, στο Radio Αλιβέρι 1, φυσικά σε Instagram, TikTok και Facebook Messenger, βεβαίως μέσα από τις πλατφόρμες του διαδικτύου που μπαίνοντας και ακούγοντας από τον αγαπημένο σας ιστότοπο και επιλέγοντας το Radio Αλιβέρι 1, υπάρχουν ειδικά πεδία στα οποία με το mail σου μου στέλνεις το μήνυμά σου. Και φυσικά στο live στο YouTube και στο live στο Facebook στο προφίλ Κωνσταντίνος Καραγιάννης, εκεί όπου η παρέα συνεχώς μεγαλώνει. Πάμε να καλημερίσουμε κόσμο.

Πρώτος σπάσε το νήμα ο φίλαθλος και φίλος πρώτα απ' όλα, ο Σωτήριος ο Παπουλής, ο οποίος τι μας λέει: καλημέρα Κώστα, καλή εβδομάδα, εκάρα ολέ, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ βεβαίως για το άξιο, πανάξιο πρωτάθλημα, δεν έχω να πω κουβέντα επ' αυτού και ξεκινάμε έτσι με παλμό. Εγώ θα πρόσθετα σε αυτό που είπε εδώ ο Σωτήρης και τα μηναϊκάρα ολέ, καθώς είχαμε και το Σάββατο που μας πέρασε και την απονομή του πρωταθλήματος εκεί και το κύπελο, το League Cup μαζί ήταν, όπου όλη η πόλη γιόρτασε. Βεβαίως γιόρτασε η πόλη και από τη μία από την άλλη στεναχωρηθήκαμε για την ιστορία του Δημήτρη Μανδύλη, του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή εχθές, το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής του παιχνιδιού και της απονομής, έφυγε από το γήπεδο αδιάφτος, αλλά τελικά τελευταία εικόνα που έχουμε από εκείνον και εκείνος από την πόλη είναι ο Ταμιναϊκός φυσικά. Μια ιστορία τραγικότητας, ηρωνίας, αλλά και τρόπου με τον οποίο πρέπει να συνδέσουμε τον αθλητισμό με τις πολύ ωραίες εικόνες και με το δέσιμο μιας τοπικής κοινωνίας. Έχω πολλά να σας πω επ' αυτού, φυσικά να στείλω και να πω εννοείται τα συλληπιτήριά μου και εγώ από το μικρόφωνο στην οικογένεια του Δημήτρη Μανδύλη και φυσικά μαζί με το ΑΕΚΑΡΑ που λέει εδώ ο Σωτήρης, να πούμε και το καθέκαστα και την δική μας μνήμα για την ομάδα του Ταμιναϊκού, η οποία πανάξια και αυτή πρωταθλήτρια, πανάξια τρίτη εθνική, πολύ σημαντικά πράγματα έρχονται για το Αλιβέρι. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Γκουλιώνη, βεβαίως την αγάπη μας στέλνουμε. Στον Πέτρο, καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει ο κύριος Σταματόπουλος, και βεβαίως δεν έχουμε λόγο να μην του αντευχηθούμε, γιατί μπορεί να βρίσκεται σε επικίνδυνες αποστολές πολύ γρήγορα, σε κολόνες, πυλώνες, με καλώδια μπλεγμένος, αλλά και σε άλλες ιστορίες

από όλη την περιοδία του, γιατί συχνά πυκνά μας στέλνει και φωτογραφίες από διάφορα ταξίδια. Τεμέτερο, Νιρίζα, Αλέξανδρος Κάλφας. Καλημέρα, σήμερα εβδομάδα ξεκινάει ωραία μετά από ένα υπέροχο σουκού Μετάλλικα και ΑΕΚ. Ήρθε εδώ ο Αλέξανδρος για να βάλει το τρίτο λιθαράκι στη σημερινή σκαλέτα, γιατί το παδιλίκι, αν μπορώ να το πω έτσι, θα παίξει αρκετά συχνά. Μιας και η συναυλία του Μετάλλικα, η σεισμική αυτή συναυλία, μου γέννησε πολλές σκέψεις, να σας πω, για τη σημερινή μας εκπομπή. Και δεν είναι οι σκέψεις αυτές φεδρές, ούτε επιφανειακές, είναι ουσιαστικές. Όχι μόνο για τον τρόπο που ακούμε μουσική, αλλά και για τα μηνύματα που στέλνουν άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα σε εμάς που είμαστε εδώ και τα αγνοούμε βεβαίως. Στον Κυριάκο να στείλω την καλημέρα μου, στην Ιωάννα την καλημέρα μου, στον Δημήτρη, τη Μαρία και τη Ρούλα που φίλουν Θερμοπύλες επίσης, το αδερφάκι μου που ξέρω ότι κινείται εκεί και αυτό για να κάνει αυτά που πρέπει, και φυσικά στη σύζυγό μου η οποία και αυτή σήμερα νωρίς ξεκινάει τις δικές της δραστηριότητες. Για τον Γιάννη που μου γράφει εδώ για τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, δεν έχω δει καν αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είπαμε, θα λέμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό σήμερα, όλα τα άλλα είναι ρέστα. Καλημέρα σε Ασημίνα και Δήμητρα που βρίσκονται στην παρέα μας και μνημονεύουν κι αυτοί. Αυτό για τις μανούλες λέει είναι σημαντικό που είναι στον ουρανό. Κωνσταντίνε, πώς να μην δεν είναι, λέω εγώ στη Δήμητρα εδώ, και χαίρομαι ιδιαιτέρως που το παρατηρείς. Καλημέρα στον Κώστα και τον Δημήτρη επίσης. Πάμε και στο Viber, γιατί και εκεί υπάρχουν πρωινοί τύποι, ο Πάος Παναγιώτης. Και μας στέλνει και αυτό την καλημέρα του για την καλή εκπομπή και την καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια και σε σένα και ό,τι, με ό,τι ασχολείσαι σήμερα, αγαπητέ Παναγιώτη, όπως και στο Μίμη, στη Γεωργία και τον Νικόλα. Στη Γεωργία που μας γράφει εδώ, βοήθειά μας λέει η μετάδοση του Ράδιο Λιβέρια από τον Άγιο Νικόλα ο Εμβουνένης. Να είσαι καλά, καλή μου φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή σου καλημέρα, γιατί αυτή είναι μια εξαιρετικά πνευματική καλημέρα και έχω μεγάλη αγάπη σε αυτό, το γνωρίζετε πολύ καλά όσοι παρακολουθείτε φυσικά αυτήν εδώ την εκπομπή ανελιπώς.

Γεμίζαμε μουσικάρες, λέει ο Γιάννης. Μπορεί να μην πήγα στην συναυλία των Μετάλλικα, ήθελα πάρα πολύ να πάω, αλλά έγινα και εγώ μικρό παιδί βλέποντας τα βίντεο που ανέβασαν οι φίλοι μου. Πολύ σημαντικό, και εμείς δεν πήγαμε, αλλά ελπίζω 23 Μαΐου να ρεφάρουμε με τους Maiden. Το λέω τώρα στο Γιάννη εδώ. Μακάρι να ρεφάρουμε. Όσο μεγαλώνουμε, οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά νομίζω ότι όσοι βρέθηκαν στο ΆΚΑ αυτό το Σάββατο έχουν πολλά να θυμούνται και έχουν πολλά να μεταφέρουν και έχουν ξυπνήσει μνήμες. Είναι σπουδαίο να βλέπεις τον τρόπο να προσπαθεί να εκτονώνεται μέσα από μουσική, που μας έχει συνδέσει και με άλλα πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Και μουσικές βεβαίως που έχουν και ένα υπόβαθρο, δεν είναι απλά επιφανειακές, όπως πάρα πολλές από αυτές που ακούμε και τα ακούμε και στη χώρα μας, στη χώρα που έλεγε ο Kirk Hammett ότι οι πρόγονοι μας ήρθαν και ενέπνευσαν τον κόσμο όλο, όπως ο Πυθαγόρας, με τον κανόνα της μουσικής και τα μαθηματικά και τις κλίμακες. Θα τα πούμε και αυτά έτσι με λεπτομέρειες σε λίγο. Ωστόσο, εμείς δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουμε αυτό εδώ οι ντόπιοι. Υπάρχει ελπίδα όμως, γιατί είδα πολύ παλμό στο ΆΚΑ και χαίρομαι. Σεισμογραφικό μάλιστα ήταν εδώ, όπως λένε και οι ειδήσεις. Είστε στον παλμό της μέρας, σε μια εκπομπή που ξέρετε την πρώτη ώρα ό,τι θα μας απασχολήσει το περνάμε λίγο διασυνδετικά, γιατί έχει και ένα ακόμα χαρακτήρα αυτή εδώ η εκπομπή, να σε ξεκουράσει από την πρόσβαση στην ενημέρωση στις τηλεοράσεις και σε διάφορα μέσα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μπορείς υπόκοφα ή μάλλον υπόβαθρα να έχεις το Ράδιο Αλιβέρι 1 χωρίς εξοραϊσμό των ειδήσεων, με την σφαγερή γλώσσα του συγκεκριμένου προγράμματος, και αυτό να σε ξεδιαλύνει λίγο, έτσι ώστε το απόγευμά σου να το περάσει με την οικογένειά σου. Έτσι χρειάζεται να είμαστε, να παίρνουμε σωστή ενημέρωση και από εκεί και πέρα να κατανοούμε το χρόνο μας διαφορετικά και όχι να το σπαταλάμε σε συγκεκριμένες, μεθοδευμένες ιδιοσιογραφικές ομάδες. Ονοών νοητό.

0: Και επειδή ξέρετε στον παλμό της μέρας τα πράγματα είναι σφαγερά, σας είπα ότι σε μια εποχή όπου η σημερινή εποχή ο δημόσιος λόγος γίνεται ολοένα και πιο γρήγορος, πιο θορυβώδης, πιο επιφανειακός, χρειάζεται να σταματάμε λίγο και να εμβαθύνουμε σε κάποια θέματα, ειδικά όταν αυτά τα θέματα περνούν στα ψηλά και δεν είναι μέσα στον βομβαρδισμό της πληροφορίας. Και στο μοβαδισμό της πληροφορίας μέσα από εικόνες, τίτλους και ξέρετε, βιαστικές κρίσεις. Εμείς εδώ δεν κάνουμε αυτό, μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά και γι' αυτό σας λέω πολλές φορές ότι δεν θέλουμε η εκπομπή αυτή, όπως και καμία άλλη, αλλά ειδικά οι ενημερωτικές εκπομπές, να είναι πυροτέχνημα ραδιοφωνικό. Θέλουμε να επιστρέφετε, να ξανακούτε on demand πάλι το τι είπαμε, να το ξαναφιλτράρετε, μπορεί κάτι να πέρασε γρήγορα και φυσικά μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση να αντιλαμβανόμαστε και εμείς τι είναι αυτό που σας επηρεάζει πιο πολύ. Στην καθημερινότητά σας. Και το λέω γιατί και το εθνικό και το τοπικό και το διεθνές πεδίο έχουν δώσει μεγάλη επικαιρότητα, πολύ επικαιρότητα και σήμερα, και μερικά πράγματα, ειδικά τα σημαντικά πράγματα, για να τα καταλάβουμε πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε και με συνέπεια πολλές φορές, για να συνδεόμαστε με ένα παρελθόν, το παρελθόν των ειδήσεων. Εμείς αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε η συχνότητά μας είχε την μεγάλη ευλογία, όπως κάθε χρόνο, στη γιορτή του Αγίου Νικολάου του Ενβουνένης, του γνωστού Αγίου Νικολάου του Νέου, να βρισκόμαστε στον Κούτουρλα Δυρφίων, στο νησί μας εδώ, σε ένα εξαιρετικό τοπίο φύσης με τρεχούμενα νερά. Πρέπει να σας πω, αδέρφια μου εδώ στο Αλιβέρι, ότι χορτάσαμε καθαρό γάργαρο νεράκι στον Κούτουρλα. Πραγματικά, άμα γίνει το οτιδήποτε, εκεί θα πάμε να κρυφτούμε στους πολέμους του νερού, με τις πηγές και με όλο αυτό το απίστευτο φυσικό κάλος που θυμίζει Άγιον Όρος, και βεβαίως με προσκυνητές και πολύ κόσμο, ένα διήμερο γεμάτο ζωντανή μετάδοση. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους που παρέμειναν μαζί μας και στο Μέγα Σπερινό της Παρασκευής και στην Θεία Λειτουργία την Αρχαιρατική, χωροστατούντος φυσικά του Σεβασμιότατου, του Ποιμενάρχη μας εδώ, του Καριστίας, του Σεραφείμ, ο οποίος είναι ο τελευταίος ιεράρχης, και όταν τον ακούμε να κηρύττει, όλο και ζεσταίνεται η ψυχούλα μας. Μία υπενθύμηση είναι αυτή αυτό το διήμερο στον Άγιο Νικόλα, στον Κούτουρλα, εκεί φιλοξενούμενοι του Μέγα Υμνογράφου, του καθηγητή του κυρίου Χαράλα Μπουμπούσια, την καλημέρα μας φυσικά και σε αυτόν και σε όλη του την οικογένεια, για το πόσο δεκτικά, με πόση χαρά και αλληλεγγύη υποδέχεται εκατοντάδες προσκυνητές. 700 άτομα ήτανε το Σάββατο επάνω στο εκκλησάκι. 700 άτομα που ουσιαστικά ξαναβιώνουμε τα θαύματα του Χριστού εκεί πέρα, με το πώς πολλαπλασιάζονται οι άρτοι και το φαγητό, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι περνούν εξαιρετικά καλά με τα εδέσματα που ετοιμάζουν εκεί οι εθελοντές, και δείχνουν ουσιαστικά αυτό, ότι οι κοινωνίες χρειάζονται κοινά βιώματα και η θρησκεία μας φέρνει λίγο πιο κοντά σε αυτά τα κοινά βιώματα, όπως ας πούμε χρειάζονται και τελετουργίες που υπερβαίνουν την καθημερινότητα και επιτρέπουν στον άνθρωπο να θυμηθεί ότι ανήκει κάπου μεγαλύτερα από τον εαυτό του. Και αν το σπουδαίο είναι αυτό που σας λέω για τον Θεό, βάλτε στη συζήτηση για αυτό που έγινε στο ΆΚΑ, γιατί πολλοί άνθρωποι αρχίζουν και νιώθουν ότι δεν ανήκουν πια κάπου σε αυτή τη σύγχρονη τρεχούμενη κοινωνία, τρεχούμενη πληροφορία, με τις κακές μουσικές και τον απόλυτο θόρυβο. Η ησυχία, η ησυχαστική τάση που έχουμε στις εκκλησίες, και απ' την άλλη αυτή η απίστευτη μουσικότητα που βγαίνει μέσα από τη σύμπραξη του στίχου, που μιλάει ενάντια στους πολέμους, που μιλάει για την εξουσία, που μιλάει για τον κακό τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποφασίζουν ο ένας πάνω στον άλλο να εξουσιάσουν. Αυτά λένε πολλοί από τους στίχους των Metallica, αν δεν το έχετε καταλάβει, αλλά αυτό το αίσθημα του συνανήκειν το χρειάζεται ο άνθρωπος για να εκτονώνεται. Τα κοινωνικά βιώματα, ακόμα και αν είναι δηλαδή κοινά βιώματα μέσα από ένα διαφορετικό στυλ, από τη μία αθόρυβο, από την άλλη πιο σκληρό πυρηνικό, αλλά όλα αυτά σε δημόσια θέα, σε δημόσιες εκδηλώσεις, μας φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε ανάγκη να βρισκόμαστε με τους ανθρώπους που ανήκουμε στο δρόμο που οδηγεί στην ευδαιμονία, όπως ο καθένας την αντιλαμβάνεται, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να διάγει το δρόμο αυτό μονάχος και μονάχη. Όπως λέει εδώ ο φίλος ο Αλέκος, ξεκινήσαμε, λέει, τα ποιητικά. Κωνσταντίνε, πόσο χαίρομαι να τα ακούω αυτά στο ραδιόφωνο. Πραγματικά είναι η καλύτερη παρέα στο αυτοκίνητο, το είμαστε στον αέρα. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω σε αυτά τα λόγια που λέτε, εκτός από το να ρυθμίσω την κάμερά μου να μην ετονώνει το κόκκινο χρώμα, διότι μας πιάνουν και ντροπές. Καλημέρα και στο φίλο Γιώργο, ο οποίος ήρθε χωρίς φωτογραφία και θα τον επιπλήξω γι' αυτό. Μου βάζει και μερικές ενδιαφέρουσες, λέει, παρενέργειες της συναυλίας εδώ ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν πήγες, φίλε Γιώργο. αν το ευχαριστήθηκες, γιατί και εγώ είδα πολλές παρενέργειες της συναυλίας στον τρόπο που εκφράστηκαν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την metal σκηνή και άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να μας πούν πόσο μουσικότητα έχει το αυτί τους και πόσο κουράστηκαν από τους Metallica. Καλημέρα, καλημέρα, λέει ο Ευάγγελος. Είναι πολύ ωραία η παρέα σήμερα σε όλα τα θέματα. Πόσο μου λείπει το χάδι της μητέρας μου, λέει ο Ευάγγελος. Εσύ όμως μνημονεύεις, άρα έρχεται άνωθεν, φίλε μου. Καλημέρα σε Μαρία και Κατερίνα. Καλημέρα και στο Στάθη. Ήταν μαγικό αυτό που ζήσαμε, λέει Κωνσταντίνε. Απορώ πως δεν ήσουν εκεί. Και εγώ απορώ πως δεν ήμουν εκεί επίσης. Καλημέρα σε Λευτέρη, Βασιλική και Αλέξανδρο. Πάμε και στον Αντρέα εδώ που μας έχει στείλει το μήνυμα από το Live 24. Θεσσαλονίκη, ενημέρωση, Ράδιο Αλιβέρι 1. Πάνε πακέτο, λέει εδώ ο φίλος. Πολύ, πολύ pressing έχω από Σαλόνικα. Πολύ pressing ο παραγωγός. Λέτε να υποκύψω. Περιμένω, λέει, μια καλή κουβέντα ο Αντρέας από σένα για τον Dave Mustaine, λέει. Γιατί πρέπει να θυμούνται, λέει, η Metallica και τα πρώτα τους κομμάτια. Τώρα θα με βάλεις να κάνω metal εκπομπή εσύ. Σε βλέπω, έχεις ξεκινήσει με όρεξη. Για τον ιδρυτή των Megadeth που απέλησαν μετά το Kill Em All, φυσικά η Metallica. Αυτό εννοεί εδώ ο φίλος ο Αντρέας και χαίρομαι, γιατί εκτός από εξαιρετικά έτσι alert, θα μπορούσα να πω, κεραίες έντονες στα γεωπολιτικά, έχετε και τέτοιου είδους ανησυχίες μουσικές. Έρχομαι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τη μουσική. Γιατί εγώ θα ξεκινήσω σήμερα τη μουσική μου έτσι λίγο πιο... δεν θα βάλω Metallica, θα βάλω όμως ένα τραγούδι των Trivial Dimes εδώ, ένα συγκροτήματος στην Αθήνα που έχουμε φιλοξενήσει αυτό εδώ το στούντιο στο Ράδιο Αλιβέρι 1 στην εκπομπή της Ελισάβετ Πετρίδου, το Crazy Dolls λοιπόν από Trivial Dimes, έτσι γιατί είμαι σε διάθεση λίγο πιο rock διάθεση και θέλω να ακούσετε αυτό το τραγούδι, το έχουμε ηχογραφήσει εδώ στο στούντιο, είναι από τα κομμάτια αυτών των παιδιών που πραγματικά δεν έχω... ειλικρινά δεν έχω ακούσει τώρα τελευταία κάτι καλύτερο από νέα συγκροτήματα σε μια unplugged εκτέλεση. Όσο θα ακούτε λοιπόν διαφημίσεις, θα ακούσετε και το τραγουδάκι αυτό και εγώ επανέρχομαι γιατί είμαι στον παλμό της μέρας με περισσότερα δικά σας μηνύματα και φυσικά για να μπούμε σιγά σιγά και στα θέματα. Κρατηθείτε γιατί έχουμε τα τελευταία νέα για το drone, το πλωτό που ήρθε στην Κεφαλαιονιά και τι συμβαίνει και τι δείχνουν τα στοιχεία με τα GPS και τι γίνεται με τον υβριδικό πόλεμο. Θα δούμε τι συμβαίνει και με τα κρουαζιερόπλια. Παρουσιάζονται κρουαζιερόπλια ενώ έχουν ερευνητικές λέμβους με τον Χανταϊό. Σήμερα θα δούμε και άλλα πράγματα που αφορούν την πόλη μας, τον προϋπολογισμό, τις εκδηλώσεις που δεν τυχαίνουν της προσοχής του κοινού. Γιατί μάλλον κάποιοι δημόσιες σχέσεις που έχουν στον προϋπολογισμό είναι για άλλη βανιστήρια. Δεν είναι για να ενημερώνεται ο κόσμος για σπουδαίες εκδηλώσεις που γίνονται. Και ούτω καθεξής, κρατηθείτε σας λέω, η Βόλτα έχει φυσικά και Ιράν, έχει φυσικά και Μεγάλη Βρετανία σήμερα και τι δεν έχω που λέει και ο Ντελάλης του χωριού, Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11, πάμε διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφω.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Aliveri 1 102,2 FM. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

Επιστροφή μετά το πρώτο διάλειμμα και μετά το τραγούδι των Crazy, το Crazy Dolls, των Trivial Dimes. Έτσι, γιατί νιώθω μια μεταλλική νοσταλγία κι εγώ, μιας και βρισκόμαστε εδώ σε ρυθμούς μετασεισμούς μάλλον, και μετασεισμούς λεξιλογικούς και εμπειρικούς από τους ανθρώπους που έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο με διάφορα βίντεο. Σήμερα θα σας πω για αυτό το θέμα, γιατί το έχω σαν θεματάκι εδώ για την μουσική και για τις κοινωνικές υφής εκδηλώσεις, για τις εκτονώσεις, αλλά και το τι σημαίνει να ανήκεις κάπου. Σας έκανα και μια μικρή αναφορά πριν, σε συνδυασμό με αυτά που βιώσαμε εδώ στον Άγιο Νικόλα του Εν Βουνένης. Δεν είναι άσχετα πράγματα μεταξύ τους, μην νομίζετε. Να καλημερίσουμε και άλλους φίλους εδώ. Ο Δημήτρης Γκίκας εδώ στην παρέα μας επίσης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, προς όλους και για όλους. Καλημέρα, έχουμε πει και στον Αλέξανδρο. Να πάμε να πούμε και στον έτερο, το έτερο πατριώτη εδώ, από τα ένδοξα Δολιανά βεβαίως και από κάτω από την Πελοπόννησο, το φίλο μου τον Δημήτρη τον Καρζή, εκπαιδιώθεν και εκ των βάσεων. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να πω και σε αυτόν. Πάμε Viber, γιατί μαζεύεται κόσμος και λαός. Και επαναλαμβάνω, σημείωσε το 697-253-2700, διότι σου χρειάζεται. Και αμέσως μετά τα μηνύματα εδώ, το μήνυμα του Νίκο, θα σου πω γιατί σου χρειάζεται. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Μάιος ο μήνας που μπαμπάς μέσα σε λίγες μέρες πρέπει να ξυλωθεί δύο φορές. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει το μικρό βασανάκι, η Παναγιώτα, η οποία λέει ο μπαμπάς της εδώ, πολύχρονη γεμάτη υγεία και χαμόγελο στο στερνοπούλι μας. Σχολιασμός και γκρίνια από αύριο, προφανώς για τα πολιτικά καθέκαστα και τα κοινωνικά καθέκαστα. Εγώ θα στείλω στην Παναγιώτουλα βέβαια στην αγάπη μου, και να είναι πολύχρονη γεμάτη υγεία και εκείνη και σε όλη την οικογένεια φυσικά. Και γιατί μέσα από τις γιορτές, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, υπάρχει και ένα ωραίο σπιματάριο, το κρατάμε ημερολόγιο για να μην ξεχνάμε συγγενείς και φίλους. Έχουμε στείλει στη Γεωργία και τη Μαρία τους χαιρετισμούς μας, και θα σου πω τώρα γιατί το Viber το χρειάζεσαι πολύ γρήγορα, γιατί σε λίγες ώρες, στις 12, τελειώνει ο διαγωνισμός που έχουμε για το τελευταίο βιβλίο των κύκλων με τον εκδοτικό όμιλο Καλέντι, με τις εκδόσεις Καλέντι, που σας είπα εδώ και 1,5 μήνα ότι έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία, και τα βιβλία τα οποία μας στέλνει ο Καλέντης εδώ είναι για να τα δωρίζουμε σε εσάς. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερως για τη συμμετοχή σας, γιατί έχουμε ξεκινήσει από πολύ μικρές ηλικίες και όσο περνάει ο καιρός φτάνουμε και σε μεγαλύτερες και σε έφηβους, αλλά και πιο μεγάλους, γιατί ο εκδοτικός οίκος Καλέντη αυτό το πράγμα επιδιώκει από το 1980 μέσα από τα δοκίμια ελληνικής εξένης λογοτεχνίας, μέσα από Έλληνες συγγραφείς κλασικούς και σύγχρονους, νέους αλλά και ανθρώπους ένας τερώματος και μιας διαδρομής. Έχουμε βιβλία τα οποία νομίζω ότι δεν πρέπει να λείπουν από τη βιβλιοθήκη σας. Έχω το βιβλίο της Ελένης Βορώνου εδώ, Λόρδος Βίρον και Έλγιν, δύο αντίτυπα, δύο οι τυχεροί, Τυχεροί και τυχερές που μπορούν να κερδίσουν αυτό το βιβλίο της Ελένης Βορώνου από εκδοτικό οίκο Καλέντι, θα σας πω με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο μπορείτε να μπείτε σε αυτήν την διαγωνιστική διαδικασία? Με το Viber, εξαιρετικά εύκολο, στο 697-253-2700 μπαίνεις στο Viber σου, πληκτρολογείς αυτόν τον αριθμό, αν δεν τον έχεις αποθηκεύσει ως Ράδιο Αλιβέρι 1 χάνεις, και στέλνεις στο Viber του σταθμού μας τη λέξη βιβλία. Όσες περισσότερες φορές τη στείλεις, τόσο περισσότερες οι επιλογές, τόσο περισσότερες οι συμμετοχές και τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να είσαι ένα σημείο που θα κερδίσουν ένα από αυτά τα δύο αντίτυπα του βιβλίου της Ελένης Βορώνου, Λόρδος Βίρον και Έλγιν, το οποίο κάνει μια εξαιρετική σύναψη εγκεφαλική. Διαβάζω εκ του οπισθοφύλου. Απρίλιος 1811, το πλοίο Ίδρα με προορισμό τη Μάλτα μεταφέρει ένα κυβότιο, μια κυβότιο της μνήμης ανάμεσα στα πολύτιμα μάρμαρα του Παρθενώνα, που είναι στιβαγμένα στο αμπάρι του. Βρίσκεται μια μετόπη, η οποία γίνεται μάρτυρας μιας απροσδόκητης συνύπαρξης. Ο Λόρδος Βίρον, υπέρμαχος του αγώνα για ανεξαρτησία των Ελλήνων, συνταξιδεύει την αγνία του με το μαύρο φορτίο του Έλγιν, του ανθρώπου που ακροτηρίασε το σύμβολο της δημοκρατίας. Οι δύο Λόρδοι είναι τόσο αντιφατικοί όσο ένας λαπίθης με έναν κένταυρο. Η δίψα για ελευθερία απέναντι στην απληστία, ο ανθρωπισμός ενάντια στη βαρβαρότητα. Και πείτε μου αν αυτά που μνημονεύει εδώ η Ελένη Βορώνου δεν συμβαίνουν στη σημερινή εποχή της βαρβαρότητας και του ανθρωπισμού που καταραίει. Στέλνεις λοιπόν τώρα τη λέξη βιβλία στο 697-253-2700 στο Viber. Το λέω γιατί πολλοί το στέλνουν ως SMS αυτό το τηλέφωνο.
το Viber μας βολεύει για να κάνουμε το διαγωνισμό μας φυσικά και την κλήρωσή μας και στις 12 η ώρα στο Μουσικό Ξυπνητήρι που ξεκινάει στις 11 φυσικά της Άννας Ευαγγελίου θα γίνει η κλήρωση για τους τυχερούς, τις τυχερές και εύχομαι εσύ που με ακούς τώρα να είσαι ένας ή μία από αυτούς. Σας είπα ότι στη σημερινή εκπομπή όπως πάντα θα κάνουμε τη βόλτα μας και στο τοπικό γιατί είδα κάποιες εκδηλώσεις να λαμβάνουν χώρα εδώ εκτός φυσικά από τα αθλητικά δρόμενα, εκτός από τα αθλητικά εδώ της στέψης του πρωταθλητή Ταμιναϊκού, εκδηλώσεις στην Κίμη ιατρικού περιεχομένου, συμπόσια για την πρόληψη, στο Κίμη Παλάς, οι ίδιοι και οι ίδιες φωτογραφίες, ξέρετε. Είναι ένα κοινό μοτίβο, δεν βλέπω κοινό από μόνο του αφεαυτού του να περνάει δηλαδή επιστημονική ανακάλυψη, αποκάλυψη, διαδικασία, διαλογική συζήτηση και να νιώθει ο παρευρισκόμενος στο κοινό την ανάγκη να το μεταδώσει, όπως δεν είδα και καμία αγωνία από την αιγίδα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου ήταν αυτό, να θέλετε να ενημερώσετε τον κόσμο. Αυτό το μοτίβο 2-3-4 μέρες πριν και μόνο με το Facebook δεν βοηθάει. Δεν ξέρω αν οι δημόσιες σχέσεις, οποίες χαλάμε χιλιάδες ευρώ εκ του προϋπολογισμού σας τα λέω, θα σας πω κι άλλα σήμερα, δεν φτάνουν για τα λιβανιστήρια της Δημοτικής Αρχής ή δεν ξέρω εάν τελικά καλύπτεστε με το γεγονός ότι οποιαδήποτε εκδήλωση, είτε είναι αρχαιολογικού περιεχομένου, επιστημονικού, μουσικού, δεν ξέρω και εγώ τι, καλύπτεται με το να βλέπουμε την ίδια παρέα στις γνωστές ίδιες φωτογραφίες. Δεν είναι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας και ενημέρωσης και μάλιστα δείχνει και ένα πιο ελιτίστικο στυλ, δηλαδή του τρόπου ότι αυτά είναι μάλλον για λίγους. Και δεν είναι για λίγους, και ειδικά στην ιατρική πρέπει να είναι για πολλούς. Και για να είναι για πολλούς, θα πρέπει οι καμπάνιες να είναι πολύ συγκροτημένες. Για σκεφτείτε λίγο περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο επιτελεστικά πάλι, χρησιμοποιώ αυτή την αγαπημένη μου λέξη, έχετε βρει τον τρόπο να μεταφέρετε την άποψη και τη γνώση. Δεν είναι μόνο τα φλαναφήματα και τα χτυπήματα στην πλάτη, ούτε το εμείς οργανώνουμε μια εκδήλωση. Οφείλουν όλοι να είναι εδώ, παρατρεχάμενοι και να τρέχουν από πίσω μας. Δεν είναι έτσι η ενημέρωση. Για ψαχτείτε λίγο μεταξύ σας τι θέλετε να πετύχετε, γιατί όλα αυτά περνάνε στα ψηλά και είναι πολύ σημαντικά για να περνάνε στα ψηλά. Γενικώς το λέω, ειδικώς σε ευήκοα ότα. Γιατί δεν ξέρω αν είναι τα ότα ευήκοα, σίγουρα μπορεί να είναι ένα μίνι. Γενικώς βρείτε λίγο έναν τρόπο, διότι να πραγματοποιείται ένα τέτοιο γεγονός, το βλέπω εδώ, περιφερειακό συμπόσιο για την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα και τη δημόσια υγεία, με επιστημονική βαρύτητα, με ομιλητές, θεσμικές παρουσίες και ένα συμβολισμό που ταιριάζει και συνδέεται με τον Παπα-Νικολάου βεβαίως για το μελλοντικό μουσείο, είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής εκεί. Γιατί μόνο αυτοί, και σας ξαναλέω, κάνουν τη διάδραση. Οι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, μέσα στις επιτροπές κλπ. Άντε και κανένα δύο γιατροί. Με όλο αυτόν τον κόσμο και τη σοβαρή συζήτηση, ρωτάμε λοιπόν εμείς σήμερα και θα το αναλύσουμε γιατί όταν μια τόσο σημαντική εκδήλωση φτάνει στο μέσο πολίτη περιορισμένα, αποσπασματικά με ανακοινώσεις μικρής χρονικής εμβέλειας και σχεδόν την τελευταία στιγμή, κυρίως μέσω μιας social media αφίσας, για ποιον τελικά οργανώνται αυτές οι δράσεις, αν όχι για την κοινωνία και για τον κόσμο που αγωνιά και θα πρέπει να τον μάθουμε να αγωνιά για να παρακολουθεί τις εκδηλώσεις και όχι για ένα συγκεκριμένο κύκλο, τον κύκλο της φωτογραφίας. Μερικές φορές νομίζω ότι στη Δημοτική Αρχή προσπαθούν να μαζέψουν να φτιάξουν ένα άλμπουμ με το τι κάναμε για να μπει στο επόμενο φυλάδιο το 2028. Μη δουλεύετε για το φυλάδιο από τώρα. Μεταφέρετε τη γνώση που βγαίνει από αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις στον κόσμο. Κάντε τον κόσμο συμμέτοχο. Δεν είναι ωραίο να βλέπουμε στη σκοτεινή αίθουσα με τις προβολές φωτογραφίες με πρόσωπα και από πίσω κενές θέσεις ή τουλάχιστον θέσεις να καλύπτονται μόνο από αυτό που σας ξαναλέω το πιο ελιτίστικο. Βρείτε τον τρόπο να ενημερώνετε. 64.390 ευρώ το 26 λέει δημόσιες σχέσεις. Για το Facebook είναι αυτά ή για τα λιβανιστήρια. Γενικώς και ειδικώς, και επειδή σας λέω το τοπικό μας ενδιαφέρει, σήμερα έχουμε τις γνωστές μας παρεμβάσεις με τα εδάφια του προϋπολογισμού. Ναι, και οι δημόσιες σχέσεις είναι ένα από αυτά που σήμερα θα δούμε κάποια νούμερα και κάποιους κωδικούς. Αλλά οι κωδικοί δεν είναι μόνο εδώ στο συγκεκριμένο θέμα, στο θέμα της τοπικής υφής, είναι και οι κωδικοί επικοινωνίας και μοτίβου στο διεθνές πεδίο σε ό,τι αφορά φυσικά τον πόλεμο στο Ιράν,
το γνωστό αυτό άλλο μοτίβο του πότε θα συμφωνήσουμε και τι θα γίνει. Παράδοση, το Ιράν απορρίπτει την αμερικανική πρόταση, ζητά αποζημιώσεις και άριστον κυρώσεων. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Αναγνώριση κυριαρχίας του Ορμούς και πολεμικές αποζημιώσεις ζητάει Τεχεράνη με έναν Τραμπ ο οποίος, σας έχω πει, προσπαθεί να βρει διέξοδο σε έναν πόλεμο αδιέξοδο. Και με τη γνωστή ρητορική, αυτά που μου λέτε είναι εντελώς απαράδεκτα. Η απόρριψη λοιπόν απομακρύνει το ενδεχόμενο διπλωματικής αποκλιμάκωσης σε μια περίοδο που δεν συμφέρει κανέναν. Και επειδή με ρωτάει εδώ με Πέτρο Τσοπέτρος τώρα με ένα μήνυμα εδώ και μου λέει πότε ας υποθέσουμε, λέει, ότι σταματάει σήμερα η διαδικασία αυτή του πολέμου. Πότε, Κωνσταντίνε, θα εξορθολογιστεί το πετρέλαιο και τα διακρίβεια? Εγώ σου λέω 6 πλάς μήνες για να δεις πώς θα φτάσουμε ωραιότατα σε εκλογές. Αλλά εκλογές δεν έχουμε μπροστά μας μόνο εμείς και δεν βρισκόμαστε μόνο σε μια προεκλογική περίοδο εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε και στη Μεγάλη Βρετανία κλειδονισμούς. Ο πόλεμος έρχεται και βαράει χωρίς διακρίσεις. Μεγάλες απώλειες έχουν οι εργατικοί λοιπόν και ο κύριος Κιρ Στάρμερ. Ανεβαίνει ο κύριος Φάρατζ εκ των εθνικοφρόνων, αν μπορούσα να το πω έτσι. Έχουμε λοιπόν οι κάλπες που είχαμε και αποτύπωση θα κάνουμε σήμερα για τις εκλογές της 7ης Μαΐου σε Βρετανία και Σκωτία. Τι έδειξαν αυτές οι εκλογές εδώ? Έδειξαν αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλιστα.

Και τι θυμηθήκαμε εδώ, θυμηθήκαμε το πολιτικό εργαστήριο που λέγεται Μεγάλη Βρετανία, για όσους παρακολουθούν γενικώς την πολιτική, για μια χώρα η οποία προφανώς και έχει στους κόλπους της άλλες χώρες, γι' αυτό λέμε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς θα μιλήσουμε έτσι σήμερα για αυτό το φαινόμενο του πολιτικού εργαστηρίου που γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία, από το Brexit που ήταν ένα ορόσημο μέχρι και σήμερα για τις εντάσεις και αργότερα εντάσεις που βλέπουμε στη Μεγάλη Βρετανία και αργότερα τις ξαναβλέπουμε πού? Στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα το ερώτημα δεν είναι μόνο για τον κύριο Στάρμερ εδώ, για τις εκλογές της Πέμπτης, είναι για τις δοκιμασίες αυτές, είναι ότι είναι ακόμα μια δοκιμασία. Μια δοκιμασία που τα μεγάλα πολιτικά συστήματα θα τη βιώσουν και στις άλλες χώρες. Θα σας πω τι ψηφίστηκε εδώ και τι συνέβη με τις δυνάμεις και το πώς άλλαξαν οι συσχετισμοί, αλλά και το πώς τους δήμους της Αγγλίας, το κόμμα του Φάρατζ, εξέλεξε, παρακαλώ, παραπάνω από 1450 συμβούλους από την τελευταία αναμέτρηση που συμμετείχαν, 1450 παραπάνω, για την ακρίβεια 1451 παραπάνω συμβούλους από όσους είχε στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Και γιατί μιλάω για τον Νάιτζελ Φάρατζ, ακριβώς γιατί είναι εκείνος ο οποίος ουσιαστικά με τη ρητορική του εντός Ευρωκοινοβουλίου όθησε τους Βρετανούς να ψηφίσουν υπέρ του Brexit. Και φυσικά σήμερα στην εκπομπή δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε, σας είπα, και για το θέμα του Χανταϊού, για την διεθνή επιφυλακή, το τι βλέπουμε εμείς εδώ στις εικόνες του περιβόητου κρουαζιερόπλοιου, διότι αυτό το κρουαζιερόπλοιο, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως το βλέπω εγώ από πάνω και από τις φωτογραφίες, έχω άλλη εικόνα για τα κρουαζιερόπλοια. Εκτός εάν θέλουμε να είναι σαν το φίλο, ρε παιδί μου, πηγαίνει για ψάρεμα, έχει πάρει μια βαρκούλα με κουπιά και έρχεται στο καφενείο και σου λέει: πήρα το σκάφος και έκανα μια βόλτα. Πήρα και δύο φίλους μαζί και έκανα μια ωραία βόλτα, ας πούμε, εδώ. Περάσαμε νότιο Βοϊκό, είδαμε κάτι κύματα, περάσαμε ωραία με το σκάφος. Γενικώς με το σκάφος είμαι σκαφάτος και πηγαίνω βόλτες και είναι η βαρκούλα, ας πούμε, τα δύο κουπιά και μέσα στα θυράματα, στα θηρεύματα, αν μπορώ να το πω έτσι, τα αλιεύματα, δεν είναι καμία τούνα, είναι κάτι σπαράκια της κακιάς ώρας. Αυτή η ιστορία μου θυμίζει λίγο το δεξαμενόπλιο, μάλλον, συγγνώμη, το ερευνητικό σκάφος, γιατί αυτό βλέπω εγώ από τις φωτογραφίες, το οποίο παρουσιάστηκε κρουαζιερόπλιο για να μας πει τι συμβαίνει με το thriller σχετικά με το γεγονός ότι ο ιός αυτός ξέφυγε, μήπως ξέφυγε κανένα πειραματάκι, δεν ξέρω, αλλά και για τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε και επαναπατρίστηκε εδώ, 71χρονος. Θα τα δούμε αυτά για το τι συμβαίνει σε αυτό το κύμα με τους Χανταϊούς. Και φυσικά έχουμε πρώτο κορυφαίο θέμα και το πλωτό drone που έκοβε βόλτες, μάλιστα. Μία ακόμα περίεργη ιστορία πολέμου. Συμβαίνει μία σοβαρή είδηση για τα κενά ασφαλείας το τελευταίο διάστημα, αλλά και μία είδηση που μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στη σύγχρονη τεχνολογία του ασύμμετρου πολέμου. Υπενθυμίζω ότι αυτά τα drone με τα κρηκτικά, με τη μεγάλη ποσότητα, είναι χτυπήματα που γινόντουσαν φυσικά εναντίον των ρωσικών πλοίων από την Ουκρανία. Βλέπουμε ότι η κατασκευή είναι ουκρανική, δεν είναι ο δράστης Ουκρανός, θα σας πω για τους δράστες. Θα σας πω για το λιμάνι Πασαλιμάνι της Αυλώνας των Αλβανών. Θα σας πω για το δάχτυλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε αυτό το λιμάνι. Και θα σας πω και για τα μήκη και τα πλάτη, για να ψάξουμε να βρούμε από τα ευρήματα και τα GPS ποιος μπορεί να έδωσε την εντολή να γίνει αυτή η βόλτα σε διεθνή ύδατα, όπως είπε ο κύριος Δένδιας. Λευκάδα, Κεφαλονιά και το σύμπλεγμα εκεί, τι γίνεται, κύριε Δένδια, που θέλετε να σηκώσετε και την πατιέρα του πατριωτικού, της πατριωτικής πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει έλεγχος της Ελλάδας στα χωρικά της ύδατα. Είναι διεθνή τα ύδατα όταν γίνονται διάφορα προβλήματα. Θα τα δούμε όλα αυτά φυσικά στη σημερινή εκπομπή. Επομένως κρατηθείτε, γιατί από τους Metallica και τα drone και τον Χανταϊό και τα ζητήματα εδώ του προϋπολογισμού και των εκδηλώσεων στην πόλη μας, αλλά και το γεγονός ότι μπαίνουμε σε ένα καλοκαίρι πυρετοδός για προεκλογική περίοδο, κανονική προεκλογική περίοδο εδώ, με τα κόμματα στην Ελλάδα να ψάχνουν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, θα ρίξουμε μια ματιά και σε αυτά. Η εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, θα πάει με ταχύτητες φωτός για να προλάβει
όλη την ανάλυση σε όλα αυτά τα οποία ήδη ακούσατε. Φυσικά συνεχίζεις να στέλνεις τα μηνύματά σου στο 697-253-200. Μας παρακολουθείς μέσα από όλες τις πλατφόρμες και μέσα από όλα αυτά τα οποία έχουμε συγκεντρώσει στο Media Hub για να μην σου χαλάσουμε χατήρι. Οπουδήποτε θες να μας ακούσεις και φυσικά σήμερα Δευτέρα επανέρχονται στο στούντιο πάλι για μια νέα εβδομάδα. Η Άννα Ευαγγελίου στις 11 μουσικό ξυπνητήρι, Παρασκευή Ρούσου. Να πάρει τις κοιτάλες ενημέρωση με το Μέρα σε Εξέλιξη στις 3. Παρέα μεγαλώνει και στο Facebook, μεγαλώνει και στο Viber, μεγαλώνει και στο Live 24 εδώ με τα μηνύματα που στέλνουν οι φίλοι και οι φίλες μας παρακολουθούν από όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως θα πάω και σε αυτούς αμέσως μετά την επιστροφή μου από το καθιερωμένο μουσικό και διαφημιστικό διάλειμμα που έχουμε εδώ τώρα. Λίγα λεπτά πριν από τις 9. Μην φύγετε, έχουμε ξεκινήσει. Η όρεξη έχει χτυπήσει κόκκινο και είμαστε ακόμα στην αρχή.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. I don't wanna say so. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
4: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή για δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα στο γκρουπ των 9, στους φίλους και τις φίλες που τώρα πιάνουν εργασία ή που τώρα, εν πάση περιπτώσει, συνδέθηκαν με την συχνότητά μας και με την θεματολογία της.

697-253-200, επαναλαμβάνω για τους φίλους που θέλουν να μας στείλουν το μήνυμά τους. Να καλημερίσουμε κόσμο, την αγαπημένη μου, την κουμπαρούλα μου, την Ελένη, η οποία είναι εκεί και μας στέλνει την καλημέρα και σε μένα και σε εσάς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Κώστα και στην παρέα σου, λέει εδώ πέρα ο Τάσος ο Καλιανός και φυσικά Μαρία Στασοπούλου, σαν να σας περιμένει να πείτε εσείς καλημέρες και να σας πούμε μια δικιά της καλημέρα και καλή εβδομάδα, ποιος έχει το βραβείο του καλύτερου ακροατού εδώ σε αυτήν τη συχνότητα και της το δίνω μέσα από την καρδιά μου, στο Παπαριστίδη που είναι εκεί. Μας παρακολουθεί επίσης τον Κώστα και τον Σάκη, στον Χρήστο και τη Μαρία, αλλά και την Σοφία που μας γράφει εδώ πολύ ωραία για την καλημέρα και για το ρεπό, λέει, το οποίο συνδυάζεται άνετα με το ίδιο μας στον αέρα πολύ καλύτερα από το να ήμουν στο γραφείο. Δυσκολεύομαι, λέει η Κωνσταντίνη, εκεί να σε ακούω. Γιατί δυσκολεύεσαι να με ακούς στο γραφείο, καλή μου Σοφία? Μπορείς εκεί να επιβάλλεις με έναν πολύ ωραίο δημοκρατικό τρόπο στους συναδέλφους το είμαστε στον αέρα. Και αν δεν θες να το επιβάλλεις, βάλ το λίγο δυνατά σε ένα θέμα που απασχολεί τους συναδέλφους και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη μέρα θα πηγαίνεις στο γραφείο και θα είναι ήδη το είμαστε στον αέρα στο τραντζιστοράκι του γραφείου σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα, γιατί εδώ έχουμε τα ζητήματα του drone που μας έχουν απασχολήσει αυτές τις μέρες. Το drone το πλωτό που εντοπίστηκε λοιπόν στη Λευκάδα, μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Πάμε λίγο να δούμε μετά τις ειδήσεις.

Εντοπίστηκε λοιπόν στην Λευκάδα αυτό το drone που προβλημάτισε και προκάλεσε έτσι σε ελληνικές αρχές μια αγωνία. Εντοπίστηκε μαύρο θαλάσσιο drone, USV ο τύπος στη Λευκάδα λοιπόν την Πέμπτη που μας πέρασε, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από την προέλευση και τον πιθανό προορισμό. Βγήκαν πολλές ειδήσεις από αυτό το θέμα για την ποσότητα που είχε μέσα, για το γεγονός ότι ήταν μη επανδρωμένο, για το γεγονός ότι είναι ουκρανικής κατασκευής και αν ο στόχος τελικά ήταν κάποιο ρωσικό πλοίο στα διεθνή ύδατα ή αν ήταν μια ασύμμετρη απειλή προς την Ελλάδα. Βαρύτητα υπάρχει από τις αρχές το σενάριο ότι τον περασμένο Μάρτιο είχε καταγραφεί ένα παρόμοιο περιστατικό στο λιμάνι του Port Saint στην Αίγυπτο, προσέξτε, όταν ρωσικό δεξαμενόπλοιο δέχτηκε επίθεση από θαλάσσιο ντρόουν και αυτά τα συγκεκριμένα σκάφη, αυτά τα πλωτά μέσα του θανάτου λοιπόν, έχουν πυροκροτητές οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν υπάρξει επαφή με στόχο ή επιφάνεια και ο χειριστής έχει τη δυνατότητα μέσω του δορυφόρου που κινεί αυτό το συγκεκριμένο όχημα να εργοποιεί ή να επενεργοποιεί τα εκρηκτικά εξ αποστάσεως. Αυτή είναι και η λογική και φυσικά έχουμε νέα γιατί υπάρχει επιτήρηση από τις ένοπλες δυνάμεις και στις έρευνες συμμετέχει και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Υπάρχουν λοιπόν πολλά αναπάντητα ερωτήματα στις αρχές για το τι συμβαίνει, για το αν αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα θέμα σε ψαράδες και κατοίκους. Αυτό δεν είναι απορία, είναι μια δεδομένη κατάσταση και τα ερωτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Πώς βρέθηκε στη Λευκάδα το συγκεκριμένο αυτό drone, ποιος ήταν ο χειριστής του, ο δράστης δηλαδή, και ποιος ο τελικός στόχος, και οι εκτιμήσεις λένε ότι αυτό το τύπου μαγκούρα ουκρανικής κατασκευής drone, τα οποία χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις, είναι για επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα εναντίον του ρωσικού ναυτικού. Επομένως, κάτι τέτοιο εκτιμούν οι αρχές ότι αφορούσε και η διέλευσή του προς την Λευκάδα. Διαβάζω εδώ και από το BBC μεταδόσεις ότι εντοπίστηκε ο ψαράδες σε σπηλιά στην Λευκάδα. Πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και στη συνέχεια ρημουλκήθηκε στο λιμάνι της Βασιλικής. Και εμείς τώρα θα πάμε να δούμε εδώ τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία και να σκάψουμε λίγο πιο βαθιά. Διότι ξέρετε αγαπητές φίλες και φίλοι, τώρα η τεχνολογία επιτρέπει αυτές τις επιχειρήσεις χαμηλού ίχνους, γιατί είναι ένα ακόμα ζήτημα το γιατί δεν εντοπίστηκε, αλλά και μεγάλης ακτίνας και ασαφούς προέλευσης. Και το ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί βρέθηκε στη Λευκάδα, δεν είναι μόνο το από που προήλθε, είναι ότι τέτοια τεχνολογία μπορεί να φτάσει ή να παρασυρθεί και σε ελληνικά ύδατα. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε για μια είδηση ασφαλείας ή κενών ασφαλείας, για την εθνική ετοιμότητα και τη θαλάσσια επιχείρηση πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε στην Ελλάδα αυτές τις νέες μορφές των απειλών. Τι στοιχεία λοιπόν έχουμε εδώ και είναι σημαντικά, είναι η ακτίνα και νομίζω ότι πέρα από το... Νομίζω, είμαι βέβαιος ότι πέρα από από τα στοιχεία τα οποία μαζεύουν και συλλέγουν οι αρχές για τα συστήματα GPS που είχε πάνω, διαβάζω ότι υπήρξαν και κάποιες έτσι τεχνολογίες της Starlink του Elon Musk που χρησιμοποιούνται για να κινούνται αυτά τα συγκεκριμένα σκάφη, αλλά τα δεδομένα ποια είναι, τα δεδομένα ότι είναι ουκρανικής κατασκευής και εδώ θα μπορούσαμε να ζητήσουμε προφανώς τη συνδρομή των ουκρανικών αρχών. Δεν είμαστε μόνο για να τους δίνουμε όπλα και να ακούμε την κατσάδα αν παρεκκλίνουμε από τον κύριο Ζελένσκι, αλλά εδώ το θέμα είναι τι συνδρομή μπορεί να μας παρέχουν οι Ουκρανοί για τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα συγκεκριμένα σκάφη λειτουργούν και το τι δείχνουν τα logs, τα λεγόμενα της διαδρομής, αλλά και η ακτίνα εύρους επίθεσης. Γιατί θα σας πω ότι με βάση τα στοιχεία που ψάξαμε εδώ στο Radio Oliveria, να βρήκαμε ότι η μέγιστη ακτίνα μπορεί να κινηθεί αυτό το συγκεκριμένο drone και λογικά ως προς τις αυτονομίες που έχει είναι 450 μίλια η εμβέλειά του δηλαδή, και έτσι γίνεται ένας κύκλος να δούμε περίπου με βάση το που είναι ποια μπορεί να είναι η εκκίνησή του και ποια μπορεί θα μπορούσε να είναι η στοχοπροσύλωσή του, που θα μπορούσε να πάει δηλαδή, για να δούμε που φτάνει και που είναι πιο κοντά να ενεργοποιείται για να φτάνει στη Λευκάδα δηλαδή.
για πού είναι δηλαδή το κέντρο ελέγχου, να το πω έτσι. Γιατί υπάρχουν και μερικά στοιχεία τα οποία τα αποκρύπτουμε, όπως το γεγονός ότι υπάρχει στην Αυλώνα, στο Πασαλιμάνι, το λεγόμενο της Αλβανίας, ένα λιμανάκι, στο οποίο πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί για ανατοϊκές ασκήσεις. ΝΑΤΟ, μέλος του ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία. Η Τουρκία έχει κάθε λόγο να είναι κοντά σε τέτοιου είδους τεχνολογίες. Φαίνεται από τους χάρτες που έχουμε στη διάθεσή μας ότι η Τουρκία, τα παράλια της Τουρκίας αλλά και η Αλβανία έχουν μία διαδρομή περί τα 100 μίλια μέχρι το σημείο που βρέθηκε το ντρόν, που σημαίνει ότι θα μπορούσαν άνετα να είναι εκεί οι δράστες που το εκκινούν. Και γενικώς, όσο περισσότερο αξιοποιούνται τα στοιχεία που μας δίνει το συγκεκριμένο έβριμα, τόσο πιο εύκολο είναι να δούμε τι συμβαίνει, αγαπητές φίλες και φίλοι, με τους Τούρκους, γιατί το θέμα δεν είναι απλό. Είναι σύνθετο. Ο εντοπισμός του και η όλη του δραστηριότητα, αλλά και ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τις πρώτες ώρες, χρειάζεται λίγο να το ψάξουμε. Ποιες είναι οι πιθανότητες λοιπόν προέλευσης? Αν είναι η τουρκική προέλευση και χρησιμοποιείται για χαρτογράφηση ακτογραμμής και βυθού, πράγματα που κάνουν οι Τούρκοι και γνωρίζουν και σπηλιές και όρμους απόκρυψης και ούτω καθεξής στο Αιγαίο. Ποια είναι η παρουσία των Τούρκων στο λιμάνι του Αυλώνα, άραγε, γιατί ξέρουμε τις σχέσεις που έχει ο κύριος Ράμα με την Τουρκία. Είναι θέμα δράσης οργανωμένου εγκλήματος το συγκεκριμένο ντρόουν? Δεν αφορά γεωπολιτικές σταθερές και άλλες τέτοιες προεκτάσεις πολεμικές? Έχει να κάνει με την οργάνωση εγκληματικής ενέργειας, παράνομων φορτίων? Μπορούν να καλύψουν οι τρομοκρατικές ενέργειες, μάλλον και οι τρομοκρατικές εγκληματικές οργανώσεις, ένα τόσο υψηλό κόστος για ένα τέτοιο μέσο? Και για να φτάσουμε να βρούμε το ύφος και το ύψος αυτής της αποστολής, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δούμε όλα τα logs τα οποία υπάρχουν, αλλά και όλες εκείνες τις αποκαλύψεις που θα μας δώσει για την αφετηρία του το GPS που χρησιμοποιούσε, αλλά και άλλα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει εδώ στο Radio Oliveri 1 σχετικά με τα ραντάρ, γιατί είναι ένα ακόμα θέμα. Το συγκεκριμένο drone, επειδή είναι μικρό σε μέγεθος, αν τελικά περνάει κάτω από τη μύτη των ραντάρ και αν αυτό το safe return to home υπάρχει μέσα

η πέτσα γιατί δείχνει μια ρητορική ισοαποστακιδική, πώς να το πω, βγήκε λίγο σαρδάμ, ισοαπόσταση από νατοϊκούς, από γείτονες, από Ουκρανούς και δεν ξέρω και κάτι, ίσες αποστάσεις δηλαδή και όχι εθνικές γραμμές, κρατήστε το αυτό. Δεύτερον, είναι σημαντικό για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας κόμβος τουρισμού, ναυτιλίας, ενέργειας και έχει μια στρατηγική θέση και σε ένα τέτοιο περιβάλλον η εμφάνιση ενός τέτοιου περιστατικού υπενθυμίζει ότι η χώρα μας δεν βρίσκεται σε ένα πλαίσιο πραγματικής βεβαιότητας, αλλά σε ένα πλαίσιο διαρκούς εγρήγορσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν είμαστε μόνο για να κυνηγάμε μετανάστες ή για να έρχονται οι μετανάστες στη Γάβδο και στην Κρήτη και να τους παίρνουμε με πούλμα να τους πηγαίνουμε βολτούλες. Είναι να ελέγχουμε και αυτές τις περιπτώσεις ως περιπτώσεις ασύμμετρου σύγχρονου πολέμου που χρειάζονται φροντίδα και συνεχώς το μάτι μας ανοιχτό. Και το βαθύτερο κοινωνικό επίπεδο είναι επίσης πιο σοβαρό για τις τοπικές κοινωνίες, για την ανασφάλεια, για τους ψαράδες μας, για τις παράκτιες περιοχές, για τις λιμενικές δομές που ξέρετε αν συμβεί κάτι ας πούμε στο μεταναστευτικό τρέχουμε να κατηγορήσουμε τους λιμενικούς σε λίγο πως κινδυνεύουν και οι δομές των λιμενικών, αλλά και το γεγονός ότι με αυτό το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο Υπουργός δεν δίνουμε την αίσθηση ενός κράτους που πραγματικά ενδιαφέρεται να τα λύσει τα προβλήματα, θέλει να τα πετάξει εκτός, ότι δεν την αφορούν, προσέξτε. Είναι η νέα κουλτούρα της πολιτικής προστασίας. Αυτό δεν θυμίζει και λίγο, ξέρετε, τις φωτιές. Εκενώστε. Κάτι τέτοιο θέλουμε να κάνουμε με τα προβλήματα. Εκενώστε. Φροντίστε μόνοι σας να είστε ασφαλείς γιατί τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Η θάλασσα λοιπόν, που είναι για μας τους Έλληνες παραδοσιακά, συνδέεται με την ελευθερία μας και το λέω με τα λόγου γνώσεως πόσο έχει συμμετάσχει και στην ελευθερία μας αλλά και στον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και λειτουργούμε. Έχει συνδεθεί με το ελληνικό καλοκαίρι, το οποίο με τη σειρά του είναι, κατά την άποψη της οποιασδήποτε κυβέρνηση στην Ελλάδα, η βαριά βιομηχανία. Είναι και ένα πεδίο τεχνολογικής στρατηγικής. Και το πιο ανησυχητικό λοιπόν είναι ότι όσο περισσότερο αλλάζει ο κόσμος, τα αντανακλαστικά μας πρέπει να είναι ενεργά. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για τους φίλους που παρακολουθούν, τα κρίσιμα ερωτήματα. Τα μίλια προέλευση σε σχέση με το μέγιστο Βεληνικές. Το αν τελικά πήγε να χτυπήσει κάποιο ρωσικό πλοίο στα διεθνή ύδατα κατά τον ίδιο τρόπο που χτυπάει το ρωσικό ναυτικό στην Μαύρη Θάλασσα, κατά το ίδιο περιστατικό που έγινε το Μάρτιο στην Αίγυπτο, τι συμβαίνει με το GPS και το return to home, to safety, σε περίπτωση που γίνει μια αποστολή δεν ολοκληρωθεί, τι συμβαίνει με την Αυλώνα των Πασαλιμάνη και τους Τούρκους και τις σχέσεις Ράμα-Ερντογάν και τι προεκτάσει γι' αυτό για την Ελλάδα στο Ιόνιο. Και γενικώς πώς προφυλάσσονται οι ντόπιοι αλλά και ο ελληνικός τουρισμός όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα. Να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα δηλαδή ένα ντρόουν, πλωτό, με εκρηκτικά, να μπαίνει σε μια σπηλιά κάτω από τη δυνατότητα αντίληψη των ραντάρ και να το βρίσκουν οι ψαράδες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο ατύχημα. Βρισκόμαστε λοιπόν στο ερευνητικό πεδίο αυτής της ιστορίας, η οποία σας ξαναλέω έχει και πολιτικό υπόβαθρο. Και επειδή μετά θα πάω στο Χανταΐο και το δεξαμενόπλιο, κρατηθείτε. Γιατί αυτά που βλέπουμε εμείς στα πλάνα και στις φωτογραφίες, υπάρχει μια άποψη και μια ρητορική ότι δεν βλέπουμε καλά. Για να δούμε λοιπόν το δεξαμενόπλιο ερευνητικό σκάφος κατά τα δικά μου μάτια. Ήταν τελικά κρουαζιερόπλιο και ο Χανταϊός εκεί ξέφυγε. Τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία, θα πάμε και στην είδηση, θα πάμε και στο βάθος. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μαζί σας, μέχρι και τις 11 τραγουδάκι και επιστροφή.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σ' αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ήδη

πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μία συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, δικάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Επιστροφή στο 102 και 2, είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, στο πρωινό μαγκαζίνο του Ράδιο Αλιβέρι 1 και φυσικά στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Καραγιάννης, καθώς και σε όλα όσα πρέπει να συμβούν για να φτάσει αυτή η εκπομπή σε σένα όπως πρέπει, με το σωστό ηχό και φυσικά με τα κείμενά μας να σε βρίσκουν σε μια κατάσταση αντιληπτικής ικανότητας, τέτοια που φυσικά σου κεντούν ένα ωραίο νυγμό γύρω από την εργασία και γύρω από τον τρόπο που έχεις κατευθύνει την ημέρα σου, για να μην χάνεις και την ενημερωτική διάσταση της αρχής της εβδομάδας. Είπαμε για τον drone, είπαμε πολλά και στον παλμό, αλλά θα πάμε με τη σειρά. Από το ένα πλοιάριο drone επικίνδυνο στο άλλο. Γιατί η επικινδυνότητα στις μέρες μας, ξέρετε, μπορεί να είναι τα πάντα. Όταν καλλιεργείται ο φόβος στην κοινωνία, αυτός μπορεί να καλλιεργηθεί με τα πάντα. Και όταν η ασφάλεια αρχίζει και έχει νερά και κερκόπορτες, τότε πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολο και πιθανό, εκτός από τους πραγματικούς φόβους, να αρχίσουμε και να υποκύψουμε και σε κάποιους άλλους που ελέγχονται για την αξιοπιστία τους, όπως ελέγχεται η κυρία Φοντερ Λάιεν για τις συζητήσεις για τα εμβόλια, όπως και η απορία παγκοσμίως τι συμβαίνει με τους υγειονομικούς ελέγχους αλλά και με τις υγειονομικές κανονιστικές ρυθμίσεις που έρχονται κάθε φορά να ανατρέψουν τη ζωή μας, μέχρι την οικονομία να χρειαστεί πάλι τη συνδρομή μας ως μπαταρίες. Θα πάμε στην περίπτωση του Χανταΐου εδώ, γιατί έχουμε ειδήσεις. Έχουμε την υπόθεση επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη από το κρουαζιερόπλοιο, λέει, λόγω επιφυλακής για Χανταΐο. Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο το γνωστό εδώ που λένε όλοι, αρχίζει και γίνεται εκένωση. Διαβάζω εδώ τις τελευταίες ειδήσεις ότι η επιχείρηση εκένωσης θα αναβληθεί μέχρι σήμερα το απόγευμα. Σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας που ήταν στο πλοίο, και φυσικά τα υπόλοιπα περισσότεροι από 90 άνθρωποι επιβάτες και μέλη του πληρώματος υπάρχουν εκεί σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Το drone λοιπόν της Ισπανικής Πολιτικής Προστασίας κατέγραψε την επιχείρηση εκένωση στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά. Προστατευτικές μάσκες, επιβάτες να κατεβαίνουν από το κρασγερόπλοιο MV Hondius. Άκου τώρα να δεις ο Θεός τι συμβολισμούς μας στέλνει. Να μιλάμε για τον Χανταϊό σε ένα πλοίο που λέγεται Hondius. Αυτό εμένα λίγο με ιντριγκάρει, και με ιντριγκάρει να σκέφτομαι μερικές φορές τις συμπτώσεις. Εδώ πέρα πρόκειται για μια πραγματική σύμπτωση, φυσικά το όνομα με τον ιό. Αυτό όμως που δεν αποτελεί σύμπτωση είναι η εύλογη απορία όλων μας. Πού είναι σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο εκείνα τα στοιχεία που κάνουν ένα πλοίο κρουαζιερόπλοιο? Δηλαδή βλέπουμε, ειδικά τώρα που ανοίξαν τα λιμάνια, βλέπουμε μεγάλα κρουαζιερόπλοια, βλέπουμε παιχνίδια πάνω στα κρουαζιερόπλοια, βλέπουμε φώτα, βλέπουμε πισίνες, βλέπουμε διάφορα πράγματα. Εδώ εγώ αυτό που βλέπω στο MV, πώς το είπαμε, ναι, αυτό το συγκεκριμένο σκάφος, το MV Hondius, που είναι σε διαδικασία εκένωσης, δεν μου θυμίζει το κλασικό τύπο κρουαζιερόπλοιο. Σας έφερα το παράδειγμα με τη βαρκούλα του ψαρά που μας λέει και μας φορτώνει παραμύθι ο φίλος μας ο Χιψή, ότι έχει σκάφος ενώ έχει ένα πατίνι. Θα πάμε εδώ στη λογική να σκεφτούμε μήπως τελικά και αυτές οι λέμβοι που βλέπω στο πίσω μέρος, βλέπω κάποιες μαύρες λέμβους στο πίσω μέρος, αυτές οι λέμβοι δεν μου κάνει την αίσθηση ότι είναι η γνωστή σωστική λέμβη που βλέπω στα κρουαζιερόπλοια. Είναι μαύρες λέμβοι, θυμίζουν επιχειρήσεις, θυμίζουν ίσως και στρατιωτικές επιχειρήσεις, θυμίζουν ερευνητικό σκάφος, εν πάση περιπτώσει. Αυτή την εικόνα βλέπω εγώ με το ξέσπασμα του ιού κλπ. Να υπενθυμίσω στους φίλους που ενδεχομένως το ξέρουν για το Χανταϊό, ιός της οικογένειας των Χανταϊών, ο οποίος λέει υπάρχει και μεταδίδεται από ποντίκια σε ανθρώπους, αν καταναλώσουμε υγρό. Σωματικό υγρό του ποντικού, αν γίνει μέσα από κάποιο δάγκωμα, περιτώματα, σάλιο κλπ. Απομακρυνθείτε λίγο από τα μικρόφωνα, ξέρω ότι σας δημιουργώ τώρα μία αποστροφή, αλλά αυτή είναι η γεννησιουργός αιτία μεταφοράς του ιού. Εμείς εδώ βέβαια έχουμε αυτές τις συζητήσεις για την επιδημία Χάντα Βάιρους, μια παγκόσμια λοιπόν ανησυχία για τον ιό στο MV Hondius. Μάλιστα, σκότωσε 3 άτομα ήδη αυτός ο ιός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για κίνδυνο περαιτέρω μολύνσεων, ωστόσο υπάρχουν και πηγές που προειδοποιούν ότι αυτό που σκότωσε τους επιβάτες στο MV Hondius, το κρουαζιερόπλοιο το λένε, έτσι, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένα Γερμανό πολίτη είναι τα θύματα των ανθρώπων, με ακόμα επιβεβαιμένα κρούσματα, δεν είναι το σημείο εκκίνησης του ιού το πλοίο αυτό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και οθεί
οπότε πολλές χώρες να εντείνουν την ιχνηλάτιση με τεστ προληπτικά κλπ. Μεταδίδεται κυρίως αποτροχτικά, επιβεβαιώνει ο ΠΟΗ, και είναι λιγότερο πιθανό να εξαπλωθεί ευρέως όπως ο COVID-19, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν είναι, μας καθησυχάζει λίγο ΠΟΗ, ωστόσο διαβάζω εδώ διάφορες δηλώσεις. Αμπντή Ραχμάν Μαχαμούντ, διευθυντής συναγερμών και αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα μπορούσε να είναι ένα περιορισμένο ξέσπασμα, πρέπει όμως να εφαρμοστούν πλήρως τα μέτρα δημόσιας υγείας στις χώρες που πρέπει να συνεργάζονται στενά, εκ των οποίων και οι Ισπανοί εδώ που έχουν αναλάβει τώρα να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί αυτές οι εύλογες απορίες που έχουμε δεν μας αφήνουν να μην σκεφτούμε την περίπτωση της Χουάν, την περίπτωση των Αμερικάνων για τα κινέζικα, για το κινέζικο ασύμμετρο πόλεμο με τους ιούς, για το γεγονός ότι στην αρχή ήταν ένα κρούσμα που ξέφυγε φυσικά από τη Γουάν, αλλά τελικά είδαμε ότι υπήρξε και ένα μείγμα και ειδησιογραφίας αλλά και ενημέρωσης πληροφοριών αλλά και υψηλών πληροφοριών ότι μάλλον αυτός ο ιός, για τον COVID μιλάω, ήταν και ένας ιός ο οποίος προέκυψε και από κάποια πειράματα. Για τα τεστ λοιπόν και για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται και έρευνες και πειράματα σε πλοία τα οποία μας θυμίζουν πλοία ερευνητικά και όχι κρουαζιερόπλοια. Το λέω για να το σκεφτούμε λίγο, ας βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλεύει. Πίσω από τη λογική υπάρχει η επιστημοσύνη. Πίσω από τη λογική υπάρχει αυτό που έλεγε ο Kirk Hammett στη συναυλία των Metallica για τις κλίμακες του Πυθαγόρα. Ας βάλουμε λίγο και εμείς το μυαλό μας να δουλέψει. Μην είμαστε τελείως στην επιφάνεια, γιατί η υπόθεση αυτή εδώ χρειάζεται καθαρές διακρίσεις. Ποιες είναι οι διακρίσεις που κάνουμε εδώ στο Είμαστε στον Αέρα? Ότι έχουμε μια σοβαρή νόσο, αλλά η διαχείριση ενός περιστατικού μέσω καραντίνας, ελέγχου και υγειονομικού πρωτοκόλου δείχνει κυρίως ότι οι μηχανισμοί λειτουργούν. Αυτό πρέπει να το δώσουμε. Έτσι. Από την άλλη, το ουσιαστικό θέμα βρίσκεται αλλού, ότι μετά την COVID εποχή που βιώσαμε όλοι, η κοινωνία έχει ψυχολογικά μια ευαλωτότητα στην υπερφόρτωση του φόβου. Και αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη της ενημέρωσης είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν πρέπει ούτε να υποτιμούμε τις ειδήσεις ούτε να υπερβάλλουμε. Η πραγματική πρόκληση είναι να μαθαίνουμε, να ξεχωρίζουμε την υγειονομική σοβαρότητα από την επικοινωνιακή δραματοποίηση. Γιατί η δημόσια υγεία ξέρετε ότι προστατεύεται καλύτερα όταν υπάρχει ακρίβεια, προσέξτε, ψυχραιμία και εμπιστοσύνη. Τώρα βάλτε αυτές τις τρεις έννοιες στη χώρα μας ή στις υπόλοιπες χώρες, αλλά εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα. Πείτε μου τι από αυτά υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει ψυχραιμία στην Ελλάδα? Υπάρχει εμπιστοσύνη στην Ελλάδα? Υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα? Υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα ως προς τα προϊόντα στα ράφια. Αλλά να είμαστε ακριβείς στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και προληπτικά, δεν μπορούμε να το πούμε για τον εαυτό μας, εκτός αν μιλάμε για υποκλοπές, όπου εκεί είμαστε πολύ ακριβείς στο να παρακολουθούμε τι ακριβώς συμβαίνει, όπως είμαστε και πολύ ακριβείς στο πώς μπαζώνουμε μετά από δυστυχήματα τους τόπους εγκλήματος. Αλλά ακριβείς ως προς την πρόληψη δεν είμαστε. Έχουμε την κουλτούρα του εκενώστε. Επομένως, ο ιός είναι ένα θέμα, το συλλογικό σοκ είναι ένα άλλο και κανείς δεν έχει ασχοληθεί πνευματικά και ψυχικά με το τι σημαίνει όταν ακούει ένας άνθρωπος ένας ιός ξεφεύγει από ένα κρουαζιερόπλοιο. Ποιο ακριβώς είναι το μήνυμα? Ο κόσμος είναι διασυνδεδεμένος, δηλαδή μαθαίνεις μια είδηση πολύ γρήγορα σχέση με το παρελθόν, είναι σε γρήγορση ο κόσμος και είναι μια σύγχρονη κανονικότητα η σπορά, διασπορά του φόβου. Το δεδομένο είναι ποια είναι η κουλτούρα της πρόληψης και όχι η κουλτούρα του φόβου. Η κουλτούρα της πρόληψης θέλει καθαρό νου και λογική. Η κουλτούρα του φόβου θέλει ανθρώπους έτοιμους να κλειστούν στα σπίτια τους. Και πιστέψτε με, η λογική μας μπαίνει μπροστά από τις ειδήσεις. Τι είναι κρουαζιερόπλοιο, όπως τα έλεγε ο Πλάτων και ο Σοκράτης, να το ορίσουμε, για να καταλάβουμε αν το έμβυχό τους ήταν όντως κρουαζιερόπλοιο, με μαύρες λέμβους που θυμίζουν στρατό και έρευνα. Τι είναι κρουαζιερόπλοιο που θα μπορούσε να έχει διασπορά σε πολύ μεγαλύτερο εύρος και ποιοι ήταν αυτοί οι 90 επιβάτες και τι μπορούμε να μάθουμε από τον επιβάτη τον Έλληνα που επαναπατρίστηκε και είναι σε καραντίνα 45 μέρες και για την ιδιότητά του αλλά και γενικώς πώς μπορεί να λυθούν αυτές οι απορίες σε ένα κοινό το οποίο σας ξαναλέω είναι πολύ εύκολο να διολυστήσει πάλι σε ένα νέο κύμα φόβου. Σκεφτείτε και εσείς και πείτε μου. Μόνο έτσι μπορούμε να τα αντιληφθούμε τα πράγματα, βάζοντας μπροστά τη λογική και τη γνώση. Και τα ματάκια μας βεβαίως, 14.
ούτε υποτίμηση, ούτε υπερβολή. Κωνσταντίνος Καγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Επιστροφή για πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας. Έχουμε πολλά να πούμε και για μετάλλικα. Έχουμε πολλά να πούμε και για τον τόπο μας εδώ και για την πόλη μας. Έχουμε να πούμε και για προϋπολογισμούς. Έχουμε να πούμε για εκδηλώσεις. Έχουμε να πούμε φυσικά για τη σπουδαία νίκη του Αμυναϊκού. Για τη γλυκόπικρη αυτή γεύση που μας άφησε. Για την φυγή βεβαίως στο επέκεινα του ανθρώπου, του φιλάθλου, του Δημήτρη Μανδύλη. Αλλά και φυσικά τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Φορτωμένη ημέρα πολύ, έτσι πιστεύετε? Μα με το δικό μας αφηγηματικό τρόπο και ουσιαστικά εμβαθυντικό, με τον μεγεθυντικό φακό, το δικό μας λοιπόν μας την ενημέρωση, ίσως θέλω να πιστεύω τα μηνύματα έτσι, αυτό δείχνουν ότι είναι πιο διασκεδαστικός από αλλού και σίγουρα με την δέουσα σοβαρότητα. Πάμε σε διάλειμμα μουσικό και επιστρέφω.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Alivery 1 102,2 FM.
1: Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report.

0: 또 라디오 이베리아나.
1: αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Πάμε να περάσουμε και γρήγορα στις πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες της ημέρας, να δούμε τι γράφουν οι μεγάλες φυσικά εφημερίδες. Βρίσκεσαι πάντα στους 102 και 2 μεγάκυκλους, συντονισμένος στο Είμαστε στον Αέρα, το πρωινό μαγκαζίνο, 8 με 11 Δευτέρα έως Παρασκευή, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Πάμε στα νέα. Το drone μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε και αποκαλύπτει πολλά θέματα και είναι θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Ξεκινάει η καραντίνα δεύτερη φάση της επιχείρησης Κανταϊός, Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου στο νοσοκομείο Αττικών. Και Τραμπ και Σι, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο. Εφημερίδα απογευματινή, τέσσερις κινήσεις για τις συντάξεις, υψηλότερες, τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 26-27, 45 μέρες καραντίνα στο Αττικών για τον Έλληνα του Χόντιους, ο καύτος διάδρομος φυσικού αερίου είναι εθνική προσπάθεια, λέει ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένοι και σε αναβρασμό 2.000 δικαιούχοι στο σπίτι μου 2, όπως η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευεπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και servicers. Της Ένωσης ΑΕΤΗ πρωτάθλημα σήκωσαν στη Super League. Και τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός απόψε, Αλέξης Τσίπρας, για την ομιλία του σήμερα. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Ολοταχώς τα ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων για φέτος. Πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά με βάση την ασφάλιση και τον συντάξιμο μισθό. Εκένωση για τα κρουαζιερόπλοια του Χανταϊού στο Αττικόν, ο Έλληνας που ήταν εκεί. Και υπερθέα μας το ΆΚΑ σεισμός Μετάλλικα με το Ζορμπά και τις τρύπες. Εφημερίδα το Μανιφέστο, λαϊκισμός με το Τσουβάλι, αμετανόητος ο δημαγωγός Τσίπρας, μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε. Γράφει η Σοφία Βούλτεψη, συναλλαγή η Μακεδονία και το Σκοτσέζικο ντους της Κομισιόν. Και όποιος αντέξει, πόλεμος μεταξύ πολιτικών άκρων για τη δεύτερη θέση στις εκλογές. Εφημερίδα Εσπρέσο, η παρακάμερα της Εσπρέσο στη συναυλία των Μετάλλικα, οι μαλλιάδες του Ζορμπά και οι ροκάδες επώνυμοι VIP, τα αγοραστά της ΕΡΤΣ, του Αργυρού πριν από το live, η Σκορδά και το In Love ζεύγος Σαμπάνι. Αποκλειστικό, ποιος τραγουδιστής έκανε πρωταγωνίστρια στο βίντεο κλιπ την αξέχαστη Ζωή Λάσκαρη. Σ' άλλος, ανέστησαν τη Λάσκαρη, όλα έγιναν χωρίς την έγκριση της οικογένειας της αείμνηστης στάρ του σινεμά. Πάμε και στην εφημερίδα Κόντρα. Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Από το προσυνέδριο Θεσσαλονίκης έθεσε το κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας και σε θέση μάχη στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από το κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, ανεξέλεγκτη πλέον εγκληματικότητα στη χώρα. Εφημερίδα Εστία, ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια, η μονομερής οριοθέτηση της Τουρκίας, η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξ αρχής ad initio όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, κάζους μπέλι, υφαλοκρηπή δαός και ένα αέριο χώρο. Ποιους κινδύνους βλέπει για την ελληνική οικονομία ο Φιτς? Κινδύνους λοιπόν στη χθεσινή ανακοίνωση, αμετάβλητη την αξιολόγηση, το υψηλό δημόσιο χρέος και το ευρύ έλλειμμα στο ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών. Πάμε στην πολίτικα, αλλά αυτή είναι η dream team του Τσίπρα. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Σκηνές Φαρουέ στην Καλλιθέα, πιστολέρο με τα ούζα, έβαλε ούζι και έσπηρε τον τρόμο. Σκανάρουν την πλωτή βόμβα, άρχισε να μιλά τον τρόμο που βρέθηκε στη Λευκάδα. Εφημερίδα Δημοκρατία, τουρκική εισβολή δια νόμου, πρώτο πυλώνει μητέρα όλων των προκλήσεων. Ο Σεντήρ, διευθυντής της Μιλιέτ και το φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του κάζους μπέλι. Γκρίζες ζώνες που θα μετονομαστούν σε θαλάσσια
θάλασσα ειδικού καθεστώτος, ύποπτα παιχνίδια για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης στη συνταγματική αναθεώρηση και έσχος κυβερνητική αφωνία για το πλεισμένο ντρόουν που βρέθηκε στις ακτές του Ιωνίου.

Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες, ξεκινώντας με την Sport Day. Με το σπαθί της η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 2-1 του Παναθηναϊκού και κατέκτησε τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Η Βασίλισσα ξανά η Ένωση έβγαλε ψυχή πρωταθλητή μετά τον γκολ του Τετέι με Ζήνη και Ζωάο Μάριος καθυστερήσεις. Και τον πάτησε, δεν τον νίκησε. Οι Ερυθρόλευκοι έχασαν τα άχαστα με μοιραίο τον LKB, ενώ είχαν τεράστιες ευκαιρίες να τελειώσουν το μάτς από το ημίχρονο. 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Κόκκινος πρωταθλητής πλήρωσε ακριβά τα λάθη μιας χρονιάς. Κοστίζουν τα δώρα. Έχασε με γκολ με το τσουβάλι. Ο θρύλος προηγήθηκε 1-0, αλλά ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε από το πουθενά για το τελικό 1-1. Μοιραίος ο LKB. Ο Ολυμπιακός πληρώνει τα λάθη του. Είναι ώρα για αυτοκριτική, όχι άλλη πίκρα. Φως στον Σπορ, Ολυμπιακός 1-1 με τον ΠΑΟΚ, έχασε το πρωτάθλημα και δυσκολεύει το Champions League. Έτσι δεν γινόταν. Έμεινε πάλι με την ανωτερότητα και τις ευκαιρίες. Το πήρε η ΑΕΚ, ύστερα από 2 χρόνια η Ένωση επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου για 14η φορά στην ιστορία της, αφού κέρδισε 2-1 με ανατροπή τον Παναθηναϊκό με σκόρερ 2 παίκτες προερχόμενους από τον πάγκο. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, 2-1 ΑΕΚ Παναθηναϊκός, έτσι τα παίρνει η ομορφότερη ομάδα του κόσμου με τη μαγιά της, με την υπερηφάνεια της και με το ήθος της, ΑΕΚΑΡΑ ΘΕΑΜ πρωταθλήτρια. Κάρφωσαν τον Παναθηναϊκό Ζήνη και Ζωάο Μάριο, το πανηγύρισε έξαλλα όλη η Νέα Φιλαδέλφια και οι απανταχού ενωσίτες. Εφημερίδα Live Sport, πρωταθλήτρια η ΑΕΚΑΡΑ, ο θρίαμβος ποδοσφαίρου, ο θρίαμβος του εφαγωνίζεστε, ο θρίαμβος του Μάριου Ηλιόπουλου και του Μάρκου Νίκολιτς, πρωταθλητές 2026. Μάχιος στο τέλος για δεύτερη θέση, ο Ολυμπιακός έχασε ξανά τα άχαστα και ο ΠΑΟΚ τον τιμώρησε 1-1 ισοφαρίζοντας με τον Κωνσταντέλια τον γκολ του Ροντινέη. Πάμε και στη Μέτρο Σπορ Θεσσαλονίκη για να κλείσουμε τη βόλτα μας και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Πέθανε το όνειρο. Μετά την απώλεια του κυπέλου, χάθηκε οριστικά και το πρωτάθλημα στα γενέθλια των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Ζωντανός όμως για το Champions League, χάρη στο αστροτεχνικό γκολ του Κωνσταντέλια, εξακολουθεί η ομάδα Θεσσαλονίκης να ελπίζει για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Ωραίος Άρης Σόου Κουαμέ για το 3-1 με τον Όφη. Γρηγορίου, δύσκολο να μιλάω για ικανοποίηση φέτος. Και ανεβαίνει ο Απόλλων Καλαμαριά στη Super League 2, νίκησε 3-2 τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου και εξασφαλίζει την άνοδο με έναν μόνο βαθμό στα υπόλοιπα παιχνίδια.

Και πάμε και στα ζητήματα που αφορούν εδώ τον τόπο μας για την πολύ σημαντική εδώ εξέλιξη που έχει για το Αλιβέρι αυτό το Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσω με το μπάσκετ. Νέα νίκη με τον εναντίον του Άρη ο Αστέρας. Έκανε το 0-2 στη σειρά των play-offs. Σύνολο 4 νίκες και προχωράει για τον τελικό της ανόδου για πρώτη φορά στην εθνική κατηγορία. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Αστέρα. Και βεβαίως πολύ καλή επιτυχία ευχόμαστε και στα επόμενα παιχνίδια για τον Ταμιναϊκό, ο οποίος σήκωσε την κούπα στο Τσαρπάλιο σε ένα πανηγυρικό κλίμα που θύμισε, ας πούμε, γήπεδα σημαντικά, σε ένα ευρύ και με το σκορ του τελευταίου αγώνα αυτού της 21ης αγωνιστικής εδώ με τον Ελίσποντο, ένα ευρύ 6-0, το οποίο ουσιαστικά δεν έχει καμία σημασία μπροστά στο γεγονός ότι ο κόσμος του Αλιβερίου μοιράστηκε μαζί με την ομάδα τη χαρά αυτή. Επαιτειακά μπλουζάκια, κασκόλ, η απονομή φυσικά εκεί, πλήθος επωνύμων και αξιωματούχων σε αυτήν την γιορτή για το ευωϊκό ποδόσφαιρο και βεβαίως μια πικρή γεύση στο

Τέλος, για τον Δημήτρη Μανδύλη, ο οποίος έχασε τη ζωή του, πήγε στο γήπεδο, συνεπλάκη εκεί με τους πολύ ωραία, έτσι, με την καλή έννοια το λέω, δηλαδή διαδραστικά με τους φίλους του Αμυναϊκού, μίλησε με κόσμο, τον είδαν εκεί, μάλιστα υπάρχουν και φωτογραφίες του στο γήπεδο, αισθάνθηκε μια διαδικασία, ο άνθρωπος έφυγε, πήγε στο σπίτι του και έφυγε από τη ζωή, και αυτό είναι το γλυκό πικρό συνέστημα που ακολουθεί, θα μπορούσα να πω πάντα, το, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, γενικά τη διαδρομή της ζωής, και δείχνει και κάτι ακόμα, αν θέλετε να σταθούμε εδώ, να δώσουμε λίγο μια άλλη οπτική, την κοινωνική σημασία του τοπικού αθλητισμού. Πρωταθλητής Εύβοιας, σημαντικό για τον τόπο, τρίτη εθνική για τον Αμυναϊκό χωρίς παιχνίδια, κατευθείαν τρίτη εθνική. Ξεκινάει από τώρα ο σχεδιασμός. Τους αφήνω λίγο να ηρεμήσουν τους ανθρώπους του Αμυναϊκού σήμερα με τη χαρά της νίκης και του Τροπαίου, αλλά από αύριο θα έχουμε την επικοινωνία. Υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος του Τάσου Κατσινόπουλος, ο καλός μου φίλος, έχει υποσχεθεί τα κύπελα στο Ράδιο Αλιβερία σε ένα αφιέρωμα για την φετινή ομάδα. Αλλά σε μια περιφέρεια, ξέρετε, όπου οι κοινωνίες συχνά δοκιμάζονται από οικονομικές, κοινωνικές και άλλες πιέσεις, δημογραφικές, οι επιτυχίες αυτές λειτουργούν συλλογικά και ως σημεία ανάτασης. Γι' αυτό είπα, είναι σημαντικό να ανέβει και το μπάσκετ, όπως είναι σημαντικό να φροντίσει η τοπική αρχή εδώ, η δημοτική αρχή, και τους αθλητές του Στίβου, να έχουμε ένα τσαρπάλι που θα μπορούν να αθλούνται τα νέα παιδιά, να δώσουμε κίνητρο και σε μεγαλύτερες ηλικίες, να ξεκινήσουμε να μάθουμε από πού ξεκίνησε ο αθλητισμός, από τον Στίβο, από τότε που ο άνθρωπος κατάφερε να κάνει ουσιαστικά την κίνησή του αγώνισμα. Είναι σημαντικά λοιπόν όλα αυτά για τις τοπικές κοινωνίες, γιατί είναι συλλογικά σημεία ανάτασης. Και ο τοπικός αθλητισμός δεν είναι μόνο γήπεδο, είναι κοινωνία, είναι ταυτότητα, είναι συνέχεια, είναι σύνδεση οικογενειών, είναι σύνδεση γειτονιών, είναι γενιές φιλάθλων, είναι σύνδεση, γιατί είδα και πολλούς παλέμαχους. Είναι η χαρά να συνοδεύεται ο τίτλος φυσικά με ζητοκραυγές, αλλά εδώ υπάρχει το κοινωνικό περιεχόμενο, ότι η χαρά του τίτλου, του συγκεκριμένου τίτλου, συνοδεύτηκε με τον αποχαιρετισμό ενός προσώπου αγαπητού για την ομάδα, όπως ο Δημήτρης Μανδύλης, και αποτυπώνει, αν θέλετε, και η ανακοίνωση της ομάδας του Αμυναϊκού για τον θάνατο του Δημήτρη Μανδύλη, και αυτό το στοιχείο ότι οι τοπικές ομάδες δεν είναι απλώς σύλλογοι, είναι ζωντανοί κοινωνικοί οργανισμοί. Και προκύπτει και ένα μεγάλο μάθημα εδώ, το οποίο μάθημα ποιο είναι πως πολλές φορές τα πιο ουσιαστικά γεγονότα, αγαπητές φίλες και φίλοι, για έναν τόπο δεν είναι εκείνα που γίνονται εθνικά πρωτοσέλιδα σαν και αυτά που διαβάσαμε πριν, είναι εκείνα που ενώνουν τους ανθρώπους, ένα πρωτάθλημα, μία εξέδρα, μία κοινή μνήμη, ακόμα σας ξαναλέω και αν συνοδεύεται από αυτό το γλυκό πικρό συνέστημα. Αυτή είναι η κοινωνία, να μπορεί να αντιμετωπίζει και να κάνει τη μετάβαση από τη χαρά στη λύπη με τέτοιο τρόπο κοινωνικά διασυνδεδεμένο και συμβολικά αξιακό. Όπως είπαμε λοιπόν, τα συγχαρητήριά μας στην ομάδα και ευχόμαστε πολύ καλή πορεία στην εθνική με καλό σχεδιασμό. Έτσι αποχαιρετούμε και στέλνουμε και από εδώ τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Μανδύλη. Να κρατήσουμε αυτά ως ουσία και να πάμε παρακάτω, γιατί η ζωή είναι αυτό. Και όσο περισσότερο βρισκόμαστε και σε μια πνευματική κατάσταση, αντιμετωπίζουμε καλύτερα αυτές τις περίεργες αλλαγές συναισθήματος. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Επανέρχομαι για να πάμε και λίγο στα του τόπου μας εδώ, στα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Θα πάμε και στη Μεγάλη Βρετανία, θα πάμε και στο Ιράν, βεβαίως, γιατί και εκεί συμβαίνουν πράγματα και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά. Για την μη συμφωνία και τη διπλωματική αποκλιμάκωση περιμέναμε μεταξύ Ιράν και Ισραήλ Αμερικής, και όλα αυτά φυσικά που αλλού, εδώ στο 102 και 2 μεγάκυκλους στα FM. Μην φύγετε, σε λίγο μπαίνουμε στην τρίτη ώρα και όπως ξέρετε εδώ παίζονται όλα.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Θεωρείς το Βάλς ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο. Απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους. Η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο.
4: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
5: Δέκα και ένα λεπτό εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Μας αρέσουν τα παιδιά και αγαπάμε τα παιδιά. Και ένα παιδί είναι εδώ μαζί μου εδώ, η Άννα Ευαγγελίου. Γιατί εντάξει, την περνάω και κάνα δύο χρόνια. Όχι εντάξει, είναι πολλά περισσότερα πραγματικά. Και σε λίγο ετοιμάζεται για τις 11. Θα αναλάβει μουσικό ξυπνητήρι. Τώρα βεβαίως έχω τη γνωστή απορία. Ποιος ξυπνάει στις 11. Αλλά λοιπόν και μερικοί οι οποίοι έχουν βρει το μήνα που θρέφει τους 11 και μπορούν να ξυπνάνε στις 11. Πολύ ωραίο το λογοπαίγνιο, το κρατάμε γιατί τα ξεχνάω πολλές φορές αυτά τα καλά. Και να το έχουμε έτσι έτοιμο για να το ρίχνουμε σε ιδιάζουσες τέτοιες περιπτώσεις. Η Άννα λοιπόν θα αναλάβει εδώ την εκπομπή αυτή που σας αναζωογονεί και κάνει τη βουτιά από την σκληρή ενημέρωση εδώ και, και το σπικάζ το τρομερό για να σας πάει σε λίγο στα δικά της θέματα, τα οποία είναι καθόλου ευκαταφρόνητα, γιατί ειλικρινά είναι το φάσμα τεράστιο από τους εξωγήινους μέχρι το πόσο καλό κάνει στην υγεία μας η αλόη, ας πούμε, για παράδειγμα. Η Άννα η Ευαγγελίου μας είναι για αυτά εδώ, expertise. Να πω στον φίλο μας τον Μαχητή την καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, λέει εδώ. Θα έρθει στην Κίμη ο κύριος Ηλιόπουλος, για τον πρόεδρο της ΑΕΚ βέβαια αναφέρεται, για την ανάβαση και θα τον γιορτάζει κάθε μέρα. Ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος ο Σταμινιακός, δίκαιος πρωταθλητής Εύβοια. Συλληπιτήρια στους οικείους του Δημήτρη Μανδύλη. Προφανώς εδώ είναι το μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας τον Μαχητή. Να πω και στον Γιάννη την καλημέρα μου, στον Πέτρο, το φίλο μου το Σιμώνα από Θεσσαλονίκη. Καθυστέρησα, αλλά ξέρω τον τρόπο εγώ. Να ξανασυνδέομαι, λέει εδώ. Στον Νίκο και τον Άρη, επίσης την καλημέρα μας, την Ελένη, τον Γιώργο και τον Κώστα, το συνονόματο. Χαιρετισμούς πολλούς στην Κίμη, στο Θανάση που και αυτός αγοροξυπνημένος. Ξέρω, η Δευτέρα σας πέφτει λίγο βαριά. Εντάξει, δεν είστε οι μόνοι που το βλέπετε έτσι. Θα πάω μετάλλικα ή να πάω προϋπολογισμό Δήμου και στα υπόλοιπα θέματα εδώ των εκδηλώσεων. Θα πάω μετάλλικα γιατί εδώ, ξέρετε. Είναι πολλά αυτά που θέλω να πω για τη συναυλία αυτή των Metallica που δεν κατάφερα φυσικά να πάω και το με ενοχλεί λίγο τώρα αυτό έτσι όπως το σκέφτομαι. Λες να καταφέρουμε να επανακάμψουμε με Maiden στις 23 γιατί έχουμε και Maiden στις 23 Μαΐου, αλλά γενικώς πρέπει να σας πω ότι μου έκαναν διάφορα πράγματα εντύπωση. Θα προσπαθούσα να είμαι σύντομος όσο γίνεται περισσότερο συντομότερος για αυτά τα οποία διάβασα στο διαδίκτυο, τους φίλους που γνωρίζω την αγάπη τους για την metal σκηνή αλλά και εκείνους οι οποίοι προσπάθησαν λίγο έτσι να υποβιβάσουν το γεγονός ως ένα θορυβόδες γεγονός ανθρώπων που κάνανε σαν αούγκανοι μέσα σε ένα στάδιο. Λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά το ΆΚΑ δεν υπήρξε απλά μια συναυλιακή κατάσταση. Για λίγες ώρες έγινε ένα παγκόσμιο πολιτισμικό σημείο συνάντησης, όχι μόνο για τους 80.000 που ήταν εκεί φυσικά και έγιναν μέρος ενός γεγονότος που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής, αλλά για ένα συγκρότημα το οποίο έδωσε ένα σόου πραγματικά τεράστιας έντασης και δεν περιορίστηκε μόνο στα decibel αυτή η ένταση. Συναυλία αυτή είχε ένα χαρακτήρα απόλυτη σύνδεση με τον τόπο στον οποίο έλαβε χώρα. Και δεν λέω φυσικά για αυτή την απίστευτη, ωραία. Πώς να το πω τώρα, γιατί θα το πάω με τη σειρά. Τα λόγια του Κίρκ Χάμετ για τον Πυθαγόρα και το τι ακολούθησε αργότερα, που είπε ο Ρομπέρτο, ο φίλος, ο μπασίστας, τι είπε. Θεωρήστε ότι είμαστε δύο μουσικοί του δρόμου που απλά εκτελούμε κομμάτια και παίξανε. Εντάξει, Μίκη Θοδωράκη, Ζορμπά και τρύπες, δίνοντας αξία και δίνοντας αξία στο κοινό το οποίο ήταν εκεί, ανεξάρτητα από το τι λένε κακές γλώσσες. Αλλά ουσιαστικά αυτό που έχει μεγάλη σημασία, πέρα από το γεγονός του συνανίκην και της απόλυτης εκτόνωσης για ανθρώπους που πραγματικά μαθαίνουν να ακούν καλή μουσική, είναι αυτό που είπε ο Κίρκ Χάμετ και ο κιθαρίστας, ο οποίος είπε την εξής φράση. Χαίρομαι, λέει, ιδιαίτερως κάθε φορά που πιάνω την κιθάρα μου. Σκέφτομαι ότι οι κλίμακες που χρησιμοποιώ έχουν εφευρεθεί από τους προγόνους σας και ειδικά από τον Πυθαγόρα, είπε ο σπουδαίος Κίρκ. Και έχω δει πάρα πολλά βίντεο και από μέσα, από φίλους που ήταν κοντά και στο Snake Pit που λέμε, δηλαδή γύρω από αυτό τον κύκλο που ήταν το επίκεντρο της συναυλίας, και με έβαλε σε σκέψεις για το αν τελικά στην Ελλάδα γνωρίζουμε αυτό που είπε ο Κίρκ Χάμετ, τον κανόνα του Πυθαγόρα δηλαδή, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που εφήβρε το πρώτο μονόχορδο με ένα κομμάτι ξύλο και μία χορδή ο Πυθαγόρας, με κινούμενο καβαλάρι για να μας δείχνει τα μαθηματικά διαστήματα των κλιμάκων. Αυτό έκανε ο Πυθαγόρας, δημιούργησε το πρώτο όργανο, το πρώτο μουσικό όργανο και δει το πρώτο μονόχορδο όργανο, και πάνω σε αυτό στάθηκε ο Χάμετ για να μας πει αυτά που μας είπε, ότι είναι κληρονομιά σας και ότι ό,τι μουσική έχουμε παίξει οφείλεται στους προγόνους σας, είπε, και αμέσως μετά ακούστηκαν και τα ελληνικά τραγούδια σε μια σύνδεση απίστευτα μαγική. Στην Ελλάδα νομίζω αντιμετωπίζουμε τον πολιτισμό μας σαν τουριστικό ντεκόρ. Νομίζουμε ότι είμαστε θεματοφύλακες του πολιτισμού, γνωρίζουμε επιδερμικά για τους Έλληνες φιλόσοφους, για τις εφευρέσεις τους, για τα επιτεύγματα. Είμαστε πολύ σοβινιστές ως προς την θεματοφυλακή αυτή και πάρα πολύ άσχετοι ως προς το βάρος και το βάθος αυτής της κληρονομιάς. Είναι σαν να κουβαλάς ένα βράχο, ο οποίος είναι ακρογωνίος λίθος ενός πολιτισμού, και εσύ να θέλεις να τον πετάξεις από τους ώμους γιατί σε κουράζει, και να θεωρείς αυτονόητο ότι αυτός ο βράχος ανήκει σε όλο τον κόσμο προφανώς, αλλά εσύ πρέπει να είσαι πάνω σε αυτό το βράχο βασιλιάς και να στέκεσαι, γιατί σου ανήκει όλη αυτή η κληρονομιά. Τίποτα δεν ανήκει σε κανέναν, εάν δεν έχει με κόπο βάλει λιθαράκι να κατακτήσει αυτή τη γνώση. Και όταν ένας σύγχρονος μουσικός θρύλος όπως ο Κίρκ Χάμετ λέει αυτά τα λόγια, ανακαλεί τον Πυθαγόρα όχι ως ένα μνημείο ή ως ένα τουριστικό σουβενίρ, αλλά ως μια ενεργή πηγή πολιτισμικής αναφοράς, τότε πιστέψτε με, αυτό σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Πως εκεί που εμείς βλέπουμε συχνά κάτι δεδομένο, άλλοι βλέπουν ακόμη ρίζες. Άλλοι βλέπουν ακόμα τους υπαρξιακούς τους χάρτες. Εκεί που εμείς βλέπουμε δεδομένα πράγματα, σουβενίρ και ντεκόρ. Και ξέρετε γιατί είναι χτύπημα αυτό που είπε ο Χάμετ? Γιατί αυτά που είδαν τα ματάκια μας με τους δημοσιογράφους τύπου Λιάγκα στα διάφορα κανάλια να λένε ότι οι Μετάλλικα είναι διάσημοι τραγουδιστές, αυτά τα λέγανε όταν άρχισαν να φτάνουν οι καλλιτέχνες του μουσικού συγκροτήματος αυτής της απίστευτης μπαντάρας που λέγεται Μετάλλικα, που είναι η σειρά μια συνέχειας. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η μουσική συνέχεια. Θυμάμαι όταν ήμουνα στο Εθνικό Οδείο, λέγαμε ότι παίζοντας κλασική μουσική, αυτά τα απίστευτα γρήγορα μέρη της κλασικής μουσικής, ότι αν ένας μουσικός θέλει να μεταφέρει την κλασική μουσική σε ένα νέο σύγχρονο είδος, αυτό είναι η ροκ μουσική. Είναι η heavy metal μουσική. Είναι τα riff και τα solo μιας μεγάλης διαδρομής που έχουν μείνει στα αυτιά μας και συνεχίζουν να μένουν στα αυτιά μας έντονα, συνδέοντας μας με ένα παρελθόν, με ωραίες μουσικές. Και αν η Μετάλλικα δεν είναι η καλύτερη μουσική στον κόσμο και στον αιώνα τον άπαντα, είναι όμως ένα συγκρότημα. Και όταν στη χώρα μας έρχονται και τα κανάλια λένε ότι η Μετάλλικα είναι τραγουδιστές, όταν δεν ξέρουμε στην Ελλάδα την έννοια του συγκροτήματος, την έννοια της οντότητας της μπάντας, όταν έχουμε μάθει ότι η καλλιτεχνία είναι ο τραγουδιστής, όταν δεν έχουμε μάθει να ξεχωρίζουμε το συνθέτη, το δημιουργό, το στιχουργό, τον άνθρωπο που είναι στην παραγωγή, τον άνθρωπο που είναι στην τελική επεξεργασία του ήχου, τον άνθρωπο που κάνει το τελικό layer του CD που είχαμε παλιά ή του artwork για μια δουλειά, όταν δεν γνωρίζουμε τα επαγγέλματα, τα συναφή γύρω από ένα έργο, είμαστε τελείως άσχετοι με την απλή βασική αυτή εξυγχρονιστική αξία της μουσικής. Πώς θα πάμε στον Πυθαγόρα και στη ρίζα που πήγε ο Χάμετ? Τα θεωρούμε όλα τραγουδιστές. και διασκεδαστές, ενώ μιλάμε για μπάντες. Και ενώ μιλάμε για μια ιστορική διαδρομή, γιατί Metallica είναι μια ιστορική διαδρομή, το αμερικανικό αυτό συγκρότημα, σε μια διαδρομή που ξεκινάει πιο πίσω, ξεκινάει από τους Black Sabbath, που χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε heavy metal, πηγαίνει στους Judas Priest, πηγαίνει αργότερα σε συγκροτήματα όπως η Iron Maiden φυσικά, που είναι και αυτή στη λαογραφία, τη θεατρικότητα, την ιστορία, στα lyrics που είχαν απίστευτη, και πάμε στο λίγο πιο εμπορικό κομμάτι των Metallica, στο ότι δεν σταμάτησαν από το να πειραματίζονται όταν από το thrash metal πήγαν στο λίγο πιο mainstream δεκαετία του 90, και όλα αυτά όσοι ήταν μέσα στο ΟΑΚΑ τα γνωρίζουν πολύ καλά. Και το καλύτερο ξέρετε ποιο είναι, ότι μαζί ήταν και μικρά παιδιά που ξέρουν ας πούμε τραγούδια όπως το Master of Puppets και άλλα, και είναι νέα παιδιά και μεταφέρουν αυτή την εικόνα μιας διαφορετικής μουσικής η οποία παίζει με τον εγκέφαλό σου. Γιατί από εκεί μπορούμε να πάμε και σε άλλα είδη και να ακούσουμε και άλλα πράγματα πολύ πιο σύγχρονα και πολύ πιο σύνθετα. Στη ζωούλα μας τη μικρή όμως δεν θέλουμε να ακούμε σύνθετα πράγματα, θέλουμε να ακούμε εύπεπτα, μασημένη τροφή, να ακούμε μουσικές low profile ή αν θέλετε computerized τελείως, χωρίς μουσικά όργανα, χωρίς έμπνευση, με τεχνητή νοημοσύνη που καταστρέφει τη δική μας νοημοσύνη. Και επειδή η μουσική διαπαιδαγωγή, επειδή ο Πυθαγόρας διαπαιδαγωγή, σκεφτείτε λίγο πόσο πίσω είμαστε, τι δισογραφική βαρύτητα δώσαμε σε αυτό το live και τι τελική υπενθύμηση κάνουμε στους εαυτούς μας για την κοινή εμπειρία που χρειάζονται οι άνθρωποι. Κοινή εμπειρία, σας είπα, είναι αυτό που ζήσαν οι άνθρωποι αυτοί. Κοινή εμπειρία είναι αυτό που ζήσαμε εμείς μέσω της θρησκείας των Άγιων Νικόλα των Ενβουνένης. Χρειαζόμαστε κοινές βιωμένες εμπειρίες. Και δεν χρειαζόμαστε επιδερμικές ενημερώσεις, δεν χρειαζόμαστε μόνο απλές αναλύσεις, αν παίξαν καλά ή αν κάναν λάθη, λέει, στο παίξιμό τους. Χρειαζόμαστε ανάσα. Χρειαζόμαστε να αναπνέουμε. Και η τέχνη είναι εδώ για να μας βοηθάει να αναπνέουμε. Και ίσως το βαθύτερο μήνυμα από αυτή τη συναυλία είναι ότι η Ελλάδα παραμένει ο χώρος που μπορεί ακόμη να εμπνέει πολιτισμικά, συμβολικά και ανθρώπινα. Αρκεί να πάψει να θεωρείται δεδομένο τον ίδιο της τον εαυτό. Κρατηθείτε λίγο από αυτές τις σκέψεις. Εμβαθύνετε κι εσείς. Και ελπίζω να έφτασε το μήνυμά μου σε όλες και όλους. Να πάμε να ακούσουμε Metallica λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε Metallica και να επιστρέψουμε για αυτό εδώ το επόμενο μέρος. Για ευνόητους λόγους όσοι είστε στα social, Facebook και YouTube δεν μπορείτε να ακούσετε Metallica, θα ακούσετε δικές μας μουσικές που δημιουργούμε εδώ και φτιάχνουμε γιατί μας αρέσει, παίζουμε μουσική και όλοι οι υπόλοιποι φυσικά θα πάμε σε μια τέτοια μουσική ανάπαυλα. Επιστρέφω γιατί θέλω να πάω και στα του τόπου μας εδώ και ευτυχώς έχω λίγο χρόνο να πάω και στα υπόλοιπα τα διεθνή σε μια γεμάτη εκπομπή νομίζω σήμερα που είχε τα πάντα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11.

0: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 102,2 FM.
1: Ναι, με One εδώ πήγαμε και τι θα μπορούσαμε να βάλουμε, θα ακούσουμε κι άλλα μέχρι το τέλος. Νομίζω 2-3 τραγούδια μένουν από τα λίγα που παίζουν, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που βάζουμε στο Είμαστε στον Αέρα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ, είναι 10 και 20. Θα πάω τώρα, θα επιστρέψω εδώ στα του οίκου μας μετά από όλη αυτή την περιήγηση στα θέματα. Σας είπα για μετά λίγα τη γνώμη μου, γράφετε διάφορα εδώ μηνύματα και φίλοι. Μερικοί λέει έχουν άποψη, δεν θέλω να το πω σαν τι. Είναι λίγο υβριστικό αυτό το μήνυμα εδώ. Όλοι έχουμε λέει άποψη, όπως όλοι έχουμε μπιπ. Οπότε καλύτερα να μην ακούμε τις απόψεις λέει όλων. Να πω καλημέρα στον Γιώργο που μου έχει στείλει διάφορα θέματα εδώ.

Και να τον ευχαριστήσω για το μήνυμά του, για τα ερευόδη, ακριβώς έτσι. Και εντάξει, παιδιά, ακούστε λίγο. Όλοι έχουν άποψη για τη μουσική και πρέπει να έχουν, αρκεί να ακούμε. Εγώ θυμάμαι πολύ έντονα, επειδή έχω περάσει από τη metal σκηνή ως μουσικός και θα μπορούσα να σας βάλω στην αποφώνηση και ένα δικό μου τραγούδι, θα σας βάλω το Memories Inspiration. Ναι, ορχιστρικό έτσι να σας πορώσω. Να σας πω ότι άκουσα στην... έχω γνωρίσει πολλοί σπουδαίους μουσικούς στην νεότητα. Θα κρατήσω ένα μήνυμα εδώ που είδα ένα βιντεάκι από τον καλό μου φίλο και παλιό συμπαίκτη, τον Γιάννη, τον Τζιμά. Το Χουάν, το φίλο μου, τον μπασίστα, ο οποίος συνεχίζει ακόμα και παίζει με τους Rock and Roll Child, την Dio Tribute Band. Έγινα πάλι 13 χρονών, ανέβασε ένα βιντεάκι live, ήταν στο Snake Pit, εκεί γύρω γύρω, με τον James Hetfield απέναντί του ακριβώς, την ώρα που ετοιμάζονταν να ανέβει. Και ήταν μαζί με τον κόσμο εκεί ένα και γράφει ο Γιάννης, έγινα πάλι 13 χρονών. Αυτό δεν περιγράφεται και δεν έχει αξία, δεν κάνει λεφτά εισιτηρίου, δεν κάνει τίποτα. Όταν μπορείς να επιστρέψεις τα 13 σου, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Και τα υπόλοιπα αφήστε τα. Αφήστε τα. Θα επιστρέψουμε πάλι στην κανονικότητα σε λίγο μετά από αυτή τη σεισμική συναυλία. Ας μας μείνει τουλάχιστον κάτι. Να μας μείνει αυτό που είπανε για το Make a Wish με τον Σπύρο Hetfield. Να μας μείνει αυτό που είπε ο Χάμπετ. Αυτό που είπε ο Ρομπέρτο, ότι είμαστε δύο μουσικοί του δρόμου και παίζουμε με Θοδωράκι και τρύπες. Ας μας μείνει λίγο ότι βγαίνουμε από τη μιζέρια μας. Λέω εγώ και τα υπόλοιπα τα γράφει ιστορία. Η ιστορία γράφει. Όπως η ιστορία γράφει, γιατί έχουμε και ένα θέμα εδώ. Εμείς, ξέρετε, αναδεικνύουμε πράγματα που οι περισσότεροι δεν ασχολούνται. Δηλαδή, ψηφίσαμε προϋπολογισμό στο Δήμο Κίμης Αλιβέριου, γράψαν όλοι, ψηφίστηκε προϋπολογισμό ομόφωνα. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας και αντίο σας. Εμείς είμαστε σεροί στην ανάλυση του προϋπολογισμού. Έχουμε πολλά πει μέχρι τώρα. Έχουμε πολλά καταγράψει σε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και κάθε φορά σας δίνω και ένα ακόμα hint από τον προϋπολογισμό. Έχουμε πει πολλά και για τους μετακλητούς, έχουμε πει πολλά και για τους φόρους τόκων, έχουμε πει πολλά για τα δικαστήρια, έχουμε πει πολλά για το τι έχουμε πλεόνασμα και τι πληρώνουμε και τι δεν πληρώνουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαδρομή αυτών που έχουμε αναλύσει για τα τραπεζοκαθίσματα, για τις, αν μαζεύει λεφτά ο Δήμος από τα τραπεζοκαθίσματα, για τους κωδικούς εδώ που αφορούν τα σχολεία και θέλω να μείνω γιατί σήμερα έχω ένα θέμα που θα το πούμε μαζί σχετικά με κάποιες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην πόλη μας και ειδικά στην Κίμη ιατρικού περιεχομένου με αναφορά στον Παπα-Νικολάου φυσικά, συμπόσιο για την πρόληψη και την ιατρική φροντίδα που δεν χαίρουν της ενημέρωσης και της αποδοχής του κόσμου και δεν εξάγουν αποτελέσματα τα οποία θα μπορεί ο κόσμος που θα παρακολουθεί αυτά να τα βγάλει και στο διαδίκτυο τι κατάλαβε δηλαδή από όλες αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Είναι μόνο για μια ελιτίστικη στάση ιατρών αλλά και αξιωματούχων, οι γνωστές φωτογραφίες, οι γνωστοί άνθρωποι που θέλουν να συλλέξουν υλικό για τα προεκλογικά φυλάδια του 2028. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό, θα σας εξηγήσω τους λόγους. Γιατί αν το πιάσω αυτό το θέμα και το περάσω μετά στα σχολεία, γιατί είδα μια ερώτηση της κυρίας Καζάνη, γιατί δεν είναι στο πρόγραμμα, Μαριέτα Γιαννάκου σχολεία της Περιφερειακής Ένωσης Εύβοιας για διαμόρφωση σχολικών χώρων, για χρήματα που πέφτουν στα σχολεία για συντηρήσεις. Επειδή διαβάζω τους μαθητές του Γυμνασίου Αυλουναρίου να γράφουν για το σχολείο τους ότι είναι παρατημένο και έρχονται πολλές τέτοιες πληροφορίες στο στούντιο, θέλω να ασχοληθούμε και με αυτά, αλλά θέλω να ξεκινήσω πρώτα από το κομμάτι των δημοσίων σχέσεων. Γιατί εδώ βλέπω, ξέρετε, θέματα πάλι από τον προϋπολογισμό τα οποία χρειάζονται να χαίρουν της προσοχής μας. Διαβάζω για, για τις δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 2026 πρόβλεψη 44.390 ευρώ. Απολογιστικά του 24, 5.124, αύξηση 8,7%. Βλέπω στον ίδιο κωδικό έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, 20.000 ευρώ για το 2026, 0 εκτελεσμένα το 2025. Θυμάμαι τον Δήμαρχο Δήμου Κίμης Αλιβερίου, τον Νίκο Μπαράκο, να λέει στο τέλος του 2025, βάλαμε και 10-15.000 για τις τέχνες τα ιάματα, μην τυχόν χρειαστούν οι άνθρωποι κάτι, το βάλαμε σε ένα κωδικό, να έχουμε. Ξέρετε, δεν είναι όλοι τόσο κοντά στο Δήμο για να τσιμπάνε 10-15.000, αλλά δεν είναι το θέμα οι σύλλογοι και ποιοι σύλλογοι τα παίρνουν ή τι εκδηλώσεις κάνουν. Το θέμα είναι πώς αυτές οι εκδηλώσεις περνάνε δια της ενημέρωσης στο ευρύ κοινό
και πόσο γίνονται κατανοητές και δεν παραμένουν μόνο σε κλειστές πόρτες για λίγους εκδηλώσεις. Και πρέπει κάθε εκδήλωση κοινωνικού περιεχομένου να έχει και κοινωνικό αποτύπωμα. Γιατί αναφέρεται στον κόσμο. Δεν αναφέρεται μόνο στην επιστημονική ομάδα ή στην δημοτική ομάδα. Αλλά βλέπω και τα έξοδα προβολής και διαφήμισης για το 26, με βάση τον προϋπολογισμό, ανέρχονται σε 64.390 ευρώ, σχεδόν αποκλειστικά σε νέες εγγραφές. Μάλιστα. Σε ένα Δήμο δηλαδή που αδυνατεί να εισπράξει ή εισπράττει 2.008 ευρώ από τα τραπεζοκαθίσματα μέσα σε ένα ολόκληρο έτος, η δαπάνη για δημόσιες σχέσεις αυξάνεται κατά 770%. Εντάξει. Αν αυτό τώρα κάποιοι το βρίσκουν λογικό, αυτό έχει να κάνει με τους ίδιους. Αλλά θέλω να πάω συγκεκριμένα για τις εκδηλώσεις αυτές και ειδικά για μια συγκεκριμένη εκδήλωση που έγινε το Σαββατοκύριακο, το συμπόσιο, περιφερειακό συμπόσιο αφιερωμένο στην πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τη δημόσια υγεία με επιστημονική βαρύτητα, θεσμικές παρουσιάσεις και συμβολισμούς βεβαίως σε έναν τόπο που συνδέεται με τον Γιώργο Παπα-Νικολάου. Κρατήστε λίγο τα θέματα του προϋπολογισμού και πάμε λίγο να τα βάλουμε εδώ, γιατί στα χαρτιά πρόκειται για μια διοργάνωση με ένα κοινωνικό πρόσημο. Έτσι, πρόληψη σημαίνει κοινωνία. Τόσο αν εγώ μιλάω κακά ελληνικά, το οποίο δεν προκύπτει. Επομένως πάμε λίγο να βρούμε ενοιολογικά τι είναι η πρόληψη, τι είναι η ενημέρωση. Γιατί πρόληψη σημαίνει κοινωνία, επίσης πρόληψη σημαίνει ενημέρωση, επίσης πρόληψη σημαίνει πρόσβαση και επίσης πρόληψη σημαίνει και συμμετοχή. Και γενικώς επειδή το βλέπω και σε άλλα προγράμματα εδώ, τα abstract του Δήμου με ευρωπαϊκά κονδύλια κλπ. Και να πληρώσουμε και αργότερα να πάρουμε και μετακινήσεις και δημογραφικά. Πού είναι η συμμετοχή, η ενημέρωση, η πράξη της πρόθεσης να μεταφερθεί στον κόσμο μια σοβαρή συζήτηση? Γιατί ξέρετε, όταν μια τόσο σημαντική εκδήλωση φτάνει στο μέσο πολίτη περιορισμένα, αποσπασματικά και με ανακοινώσεις μικρής χρονικής εμβέλειας, σχεδόν την τελευταία στιγμή, είναι ένα κοινό μοτίβο, το βλέπουμε, βγαίνει τη Δευτέρα μια ανακοίνωση, θα γίνει το Σάββατο με μια τυπική social αφίσα. Όταν δεν υπάρχει μια ουσιαστική καμπάνια δημόσιας ενημέρωσης, τότε προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Για ποιον τελικά οργανώνονται αυτές οι δράσεις? Για την κοινωνία ή για ένα κλειστό ενημερωτικό κύκλο αξιωματούχων και μόνο για αυτούς? Και το ερώτημα γίνεται πιο έντονο, σας είπα, όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτά των δημοσίων σχέσεων εδώ, τα έξοδα και τα έσοδα, μάλλον τα έξοδα ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων. Αυτά τα 64.390 ευρώ, πολλαπλάσια σε σχέση με άλλες χρήσεις. Και όταν μας στέλνουν μηνύματα και εμάς εδώ στο σταθμό, καχύποπτα οι πολίτες για χρήματα που βλέπουν και ακούν, τότε προφανώς υπάρχει και μια λογική ερώτηση. Ποια είναι αυτή η ερώτηση? Αν αυξάνονται τόσο σημαντικά τα κονδύλια για δημόσιες σχέσεις και προβολή, γιατί σημαντικές κοινωνικές, επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις εξακολουθούν να μοιάζουν χαμηλής δημόσιας ορατότητας? Και για να μην ξεκινήσουμε πάλι μια ζήτηση, εδώ δεν μιλάμε για αριθμούς, αφήστε τους, μιλάμε για την προτεραιότητα. Όπως σας έχω πει πολλές φορές, ο προϋπολογισμός, λέει η Δημοτική Αρχή, πέρασε από το παρατηρητήριο. Είναι ο Δήμος μας από τους Δήμους που πολύ γρήγορα ψήφισε αυτόν τον δύσκολο προϋπολογισμό με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αδυνατεί να καταλάβει αυτός που το λέει αυτό τη μία βασική διάκριση. Ότι κάτι το οποίο είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και δίκαιο πολιτικά ή ότι έχει τις βασικές προτεραιότητες. Γιατί μετά θα πάμε στα σχολεία, που ακούω πάλι πανηγυρισμούς. Αλλά εδώ, επειδή έχουμε δημόσιες σχέσεις, έχουμε την ουσία και δεν θέλουμε να μιλήσουμε για αριθμούς, θέλουμε να πάμε στις προτεραιότητες. Όταν ένας δήμος, μια πόλη, επενδύει περισσότερα στην προβολή, η κοινωνία δικαιούται να παραμένει περισσότερο ενημερωμένη, με μεγαλύτερη πρόσβαση, με μεγαλύτερη προσβασιμότητα και ευρύτερη συμμετοχή. Όχι απλώς περισσότερες φωτογραφίες επισήμων, περισσότερα δελτία τύπου και η περισσότερη διαχειριστική εικόνα. Διότι το ζητούμενο δεν είναι η ύπαρξη της επικοινωνίας, είναι ο προορισμός της επικοινωνίας. Ξέρω, μερικά πράγματα σας φαίνονται περίεργα, αλλά η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια και πρέπει να μάθουμε να τη μιλάμε σωστά. Προορισμός της ενημέρωσης λοιπόν και όχι ουσία. Οι δημόσιες σχέσεις σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θα έπρεπε να είναι το κύριο εργαλείο της θεσμικής αυτοπροβολής, αλλά το εργαλείο της κοινωνικής διάχυσης. Και η λέξη που χρησιμοποιώ
έχουν βαρύτητα. Θα πρέπει λοιπόν να φέρουν στον τον Δημότη κοντά σε ένα γεγονός και όχι απλώς το γεγονός αυτό κοντά στη διοικητική εικόνα. Και ξεχάστε λίγο αυτή την περιβόητη καραμέλα. Εμείς κάνουμε μια εκδήλωση, οφείλουν να την ξέρουν οι πολίτες και οφείλουν οι δημοσιογράφοι να τρέχουν. Γιατί εσείς έχετε συνηθίσει να τρέχουν γύρω σας τα αλυβανιστήρια. Αλλά αυτό το αφήνω γιατί είναι λίγο επιθετικό. Πάμε λίγο στην ουσία. Ποια είναι η καμπάνια της ενημέρωσης, ποια είναι η ουσία των δημοσίων σχέσεων και ποιο είναι το όφελος αυτής της υπηρεσίας προς τον πολίτη. Γιατί το συμπόσιο που έγινε στην Κύμη είναι πολύ σπουδαίο, έχει πολύ σημαντική αξία, έχει σοβαρότητα, έχει επίπεδο και υπόβαθρο. Σημαίνει ότι σε μια εποχή όπου η κοινωνία ζητά διαφάνεια και πρόσβαση, η επικοινωνία δεν εξαντλείται μόνο σε αυτή την τοποθέτηση, αυτό το σοβαρό και σπουδαίο το οργανώσαμε, το αναρτήσαμε, άρα ενημερωθήκατε και άρα πέρασε η πληροφορία στον κόσμο. Γιατί η πραγματική κοινωνική συμμετοχή δεν μετριέται σε αναρτήσεις, δεν μετριέται σε φωτογραφίες, μετριέται στο αν αισθάνθηκε ο πολίτης εγκαίρος ότι αυτή η εκδήλωση τον αφορά και ως πολίτης αυτού του Δήμου και ως ένας άνθρωπος που πρέπει να φροντίζει την υγεία του και ως ένας άνθρωπος που πρέπει να κάνει την πρόληψη σημαία σε μια εποχή όπου πραγματικά πρέπει να στρέψουμε το τιμόνι προληπτικά σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Από την πολιτική προστασία μέχρι την υγεία και από τα αυτά που λέμε να είμαστε λίγο προληπτικοί στο τι επεκτάσεις και προεκτάσεις έχουν. Και εδώ είναι το βαθύτερο πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την Κύμη, δεν αφορά μόνο το Αλιβέρι, αφορά πολλές τοπικές κοινωνίες που συχνά γίνονται και συγκεντρώνονται τέτοιες δράσεις. Εξωστρέφεια θέλει και όχι εσωστρέφεια. Δεν θεωρείται δεδομένο ότι με κάποιο μαγικό τρόπο κάπως ο πολίτης θα το μάθει, πρέπει να το νιώσει δικό του. Επομένως, οι καμπάνιες είναι ένα μέρος της επικοινωνίας και δεν είναι μια διαχειριστική κατάσταση. Το σκεφτήκαμε, το οργανώσαμε, το βγάλαμε στο Facebook. Άρα το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσα χρήματα προβλέπονται για τις δημόσιες σχέσεις, που σας είπα πόσα προβλέπονται, είναι ποια κοινωνία χτίζουν αυτές οι δημόσιες σχέσεις. Μια κοινωνία ενημερωμένων πολιτικών, μια κοινωνία ενημερωμένων πολιτών ή μια κοινωνία θεατών και μια κοινωνία συλλεκτών φωτογραφικών στιγμιοτύπων για να γεμίσουμε τα προεκλογικά φυλάδια του 2028. Η υγεία μας και η πρόληψή μας δεν οφείλεται μόνο στις ιατρικές οδηγίες. Αρχίζει από μία έννοια που μπορεί να σας είναι άγνωστη, από τη δημοκρατία της πληροφορίας. Από το ποιος ξέρει, πότε το ξέρει και αν πραγματικά προσκλήθηκε να συμμετέχει και από αυτό που ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι στο πιο ουσιαστικό τεστ κοινωνικής αξιοπιστίας. Δεν είναι απλά νούμερα λοιπόν, είναι προτεραιότητες. Μουσική και επιστρέφω.

Επιστροφή λοιπόν, γιατί πάμε στον τελευταίο, στην τελευταία στροφή της εκπομπής για σήμερα. Ναι, Ευαγγελίου, ετοιμάζεται για μουσικό ξυπνητήρι εδώ με τα κύπαρισί που κάμισα. Εδώ βλέπετε, υπάρχει από δίπλα ένας χώρος όπου περνάμε όλοι από το γνωστό χώρο του μακιγιάζ, ρετουσάρισμα, για να βγούμε σε αυτό το μικρόφωνο όπως πρέπει. Έτσι είναι οι σοβαρές εταιρείες. Και υπάρχει από πίσω ένας μηχανισμός που ασχολείται με τον καλοπισμό των παραγωγών. Έτσι, για την καλή υγεία της φωνής, πίνουμε εδώ τους σωστούς καφέδες, έχουμε τα σωστά νεράκια εδώ πέρα, μαγνήσιο και όχι. Και φροντίζει τέλος πάντων ο καλός Θεός να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Η Άννα Ευαγγελίου μου είπε και μια πολύ ωραία εδώ είδηση πριν σας έλεγα τους Metallica, ότι το Master of Puppets το ξέρουν τα παιδιά τα νεότερα από το Stranger Things που βλέπουν έτσι αυτές τις καινούργιες σειρές, γιατί είναι μια σειρά που πηγαίνει στη δεκαετία του 80, οπότε το συνέδεσαν εκείνοι οι δημιουργοί. Μπράβο στους δημιουργούς που δώσαν αυτή τη διέξοδο στην καλή μουσική στα νεότερα παιδιά. Και εμείς θα πάμε τώρα, γιατί είμαστε τελική ευθεία. Έχω και θέμα εδώ, επειδή σας είπα του προϋπολογισμού μας δημόσιες σχέσεις και για τις εκδηλώσεις. Το λέω, παιδιά, πολύ σοβαρά. Σας το λέω για το νερό. Αν υπάρχουν χρήματα να ξοδέψετε, ξοδέψτε τα σε καμπάνιες. Βγείτε έξω, ενημερώστε τον κόσμο. Αφήστε το Ράδιο Αλιβέρη. Δεν μιλάω για το Ράδιο Αλιβέρη. Αφήστε το στην άκρη το Ράδιο Αλιβέρη. Το Ράδιο Αλιβέρη έχει αποφασίσει να τραβήξει ένα συγκεκριμένο δρόμο και όχι το δρόμο της φωτογραφίας. Αλλά κάντε το για να ενημερώνει τον κόσμο. Βρείτε έναν τρόπο. Δεν είναι όλοι στα social. Ελάτε να σας δείξω εγώ μηνύματα ακροατών που δεν είναι στα social. Τι λένε για το νερό, τι λένε για τους δρόμους, τι λένε για το λιμάνι της Κύμης. Έγραψε και η συνάδελφος η Παρασκευή Ρούση ένα πολύ ωραίο άρθρο σχετικά με τις ευκαιρίες και τις επιτυχίες και το τι μέλη γενέστε και τις εκκρεμότητες του λιμάνιου της Κύμης. Να μας διαβάζετε στο radioliverna1.gr. Πάμε λίγο παραπέρα τη σκέψη. Αλλά γενικώς βρείτε τον τρόπο. Δεν είναι μόνο τα επιτελεία που σας κουράρουν μόνο για να σχημονούν απέναντι σε πολίτες και για να φωτογραφίζουν. Ας κάνουν και τη δουλειά τους. Αλλά το θέμα της καμπάνιας είναι σημαντικό και ειδικά για τέτοιες εκδηλώσεις. Εφόσον υπάρχουν τα χρήματα, έτσι, για τις δημόσιες σχέσεις. Δημόσιες σχέσεις δεν είναι τα πρόσωπα του Δήμου, είναι ο Δήμος. Είναι η πόλη, είναι η εξωστρέφεια. Έχω και θέματα για τα σχολεία, γιατί μου ήρθε ένα γράμμα από έναν μαθητή γυμνασίου εδώ σχετικά με το τι συμβαίνει στο γυμνάσιο Αυλωναρίου. Είδα και μία ενημέρωση εδώ, μία ερώτηση της κυρίας Καζάνη, επίκαιρη ερώτηση για το γιατί δεν είναι της περιφέρειας Εύβοιας, από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ειδικά στο κομμάτι της Εύβοιας, κανένα σχολείο στο πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου στη δεύτερη φάση. Επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού. Δεν θέλω να τα κάψω. Εδώ, κρατηθείτε, αύριο το πρωί θα τα πούμε αυτά. Εφόλης της ύλης. Τώρα θα πάμε μια βόλτα στα διεθνή. Μην κόψω εδώ από την καλή συνάδελφο την Άννα Ευαγγελίου λεπτό από την εκπομπή το Μουσικό Ξυπνητήρι να σας χαλαρώσει από την σύνθετη αυτή θεματολογία της εκπομπής. Πάμε λίγο να κάνουμε μια βόλτα στα διεθνή, γιατί έχουμε, εκτός είπαμε πολλά σήμερα και για χαταϊούς και λοιπά, είχαμε τις αντιδράσεις Donald Trump σχετικά με, με τα ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο, με το γεγονός ότι οι Ιρανοί απέρριψαν τις προτάσεις του Τραμπ, με το γεγονός ότι πλέον ζητούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα οι Ιρανοί. Μάλιστα, το Ιράν απορρίπτει αμερικανική πρόταση, ζητά αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων. Πολύ καλές μου φίλες και φίλοι. Μάλιστα, άρση των κυρώσεων. Τι θέλουμε? Να μας κάνετε, να μας αποζημιώσετε για τον πόλεμο και να μας δώσετε πίσω την απόλυτη, μα την απόλυτη κυριαρχία στα στενά του Ορμούς. Και μαζί, άρση κυρώσεων και αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Διαβάζω εδώ δημοσιεύματα που έρχονται από την Τεχεράνη για την επίσημη απόρριψη της αμερικανικής πρότασης, ότι το σχέδιο των ΗΠΑ ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένουν σε μια σειρά από βασικές απαιτήσεις, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, εκεί επικοινωνεί ο Τραμπ. Τι έγραψε? Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων εντός εισαγωγικών του Ιράν. Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό, πρόεδρος Τραμπ. Τι είναι αυτό? Δεν είναι διέξοδος προς τη διπλωματική αποκλιμάκωση. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται και το έχουμε δει να συμβαίνει. Στην απάντηση, απάντησα στην ερώτηση του φίλου Πέτρου στην αρχή της εκπομπής ότι ακόμα και με ένα τερματισμό των πολεμικών σειράξεων και του φόβου της άμυνας και της επίθεσης, 6 με 8 μήνες θέλουμε σίγουρα για να ισορροπήσουμε. Πολύ παραγωγικός χρόνος για πολιτική είναι αυτός. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αλλά το Ορμούς, ξέρετε, δεν κλειδωνίζει μόνο τη σχέση μεταξύ Αμερικής και Ιράν.
περνάει λίγο το πρόβλημα και σε άλλες χώρες. Εδώ έχουμε το ζήτημα της Μεγάλης Βρετανίας και επειδή σας είπα στην εισαγωγή ότι έχει αξία να το ακούσετε, κρατηθείτε να το ακούσετε γιατί η Μεγάλη Βρετανία είναι ένα πολιτικό εργαστήριο. Και εδώ έχουμε ένα νέο ορόσημο. Οι εκλογές της 7ης Μαΐου που έγιναν στην Μεγάλη Βρετανία είναι αποτέλεσμα των πιέσεων προς τον κύριο Στάρμερ και ανάδειξη μιας νέας βρετανικής πολιτικής ίντριγκας, μια αντανάκλαση μιας βαθιάς, αν θέλετε, κρίσης εκπροσώπησης και δεν την έχουμε μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Απλά γιατί λέω ότι είναι εργαστήριο, γιατί αυτό που έδειξαν εδώ οι κάλπες σε Βρετανία και Σκωτία δείχνουν αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Και βλέπω, η κυβέρνηση είναι στα χέρια των εργατικών, αλλά με μεγάλες απώλειες. Η πτώση για τους συντηρητικούς είναι σημαντική και ο Νάιτζελ Φάραντζ, το γνωστό μας πρόσωπο από την Ευρωβουλή, ο άνθρωπος του Brexit, ο οποίος ουσιαστικά είναι εκείνος που όθησε και μέσα στο κοινοβούλιο, θυμάστε και την υπερβόητη ομιλία που του είχε πει ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, είναι η τελευταία φορά που χειροκροτάτε εδώ μέσα εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και γεια σας. Υπέρ του Brexit ο Φάραντζ, τα επόμενα χρόνια του Brexit οι Βρετανοί άρχισαν να μετανιώνουν την απόφασή τους για το Brexit λόγω των κυρώσεων και λόγω της περιβόητης συμφωνίας εξόδου. Πολλοί πρωθυπουργοί πέρασαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και δει από την πλευρά των συντηρητικών, που είναι μια συντηρητική κοινωνία η Μεγάλη Βρετανία, το ξέραμε, και μια βαθιά λειτουργία μοναρχίας αλλά και μια βαθιά πολιτική διαδρομή σε ένα κόμμα των συντηρητικών που είναι, να μην το παίξει το στοίχημα ότι χάνει. Ωστόσο, οι απώλειες στους συντηρητικούς με την αλλαγή αρχηγών ήταν πολύ έντονοι. Το Brexit έφερε πολύ μεγάλους κλειδονισμούς. Πάνω που πήγαν να πούν ότι ισορροπούν, να τα τώρα, παρόλο που έχουν μετανιώσει το Brexit, στηρίζουν τον Νάιτζελ Φάραντζ, πατέρα του Brexit, σε αυτές τις εκλογές, τις εκλογικές αναμέτρησης της 5ης, της 7 Μαΐου, σε μια καθοριστική πολιτική δοκιμασία στη μετα-Brexit εποχή. Τι έχουμε εδώ? Το εκλογικό σώμα στην Αγγλία ψήφισε, μεταξύ άλλων, και το λέω έτσι, είναι σημαντικό γιατί σας το λέω, γιατί μεταξύ άλλων ψήφισε για δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Είναι μια εκλογική διαδικασία τέτοια. Σε 136 τοπικές αρχές, ενώ στην Ουαλία και στη Σκωτία έγιναν εκλογές για την ανάδειξη τοπικών κοινοβουλίων, τα οποία σημειωτέων έχουν διευρυμένες εξουσίες. Πάμε δηλαδή στον πρώτο βαθμό της εκπροσώπησης και κόβουμε από την κυβερνόσα παράταξη. Οι αναλυτές εδώ πέρα από τα μεγάλα διεθνή πρακτορία αναλύουν σε μία φράση, μάλλον θα το βάλω όλο αυτό το αναλυτικό, ότι το παραδοσιακό δίπολο εργατικών συντηρητικών έχει διαβρωθεί και έχει διαβρωθεί σοβαρά. Να το πολιτικό εργαστήριο της Μεγάλης Βρετανίας. Να γιατί το κενό της εκπροσώπησης περνάει και σε όλα τα κράτη. Σημαντική άνοδος του Reform UK, του Nigel Farage, ο οποίος, σας ξαναλέω, στις προηγούμενες εκλογές κατάφερε λίγο να διασπάσει τη διαδικασία της εισόδου σε κοινοβουλευτικά έδρανα, σε τοπικές κοινωνίες και σε τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλάζει όμως τώρα, γίνεται παίκτης που αλλάζει τον πολιτικό παιχνίδι στη Μεγάλη Βρετανία. Κρατήστε ένα συγκεκριμένο στατιστικό. 1451 παραπάνω συμβούλους εξέλεξε από την τελευταία εκλογική αναμέτρηση σε τοπικά περιφερειακά συμβούλια και σε περιφερειακά κοινοβούλια. Και στη Σκωτία επίσης, το κεντροαριστερό Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα, με κύριο στόχο την ανεξαρτησία της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, διάσπασε λοιπόν και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Σκωτίας ως μόνη της χώρα, μαζί με το Reform, πρώτη φορά στην ιστορία του κατάφερε να βγάλει 17 βουλευτές από τους συνολικά 129 που συνθέτουν το τοπικό κοινοβούλιο της Σκωτίας. Σημαντικό και το αποτέλεσμα στην Ουαλία, 34 βουλευτές και ήρθε δεύτερο από το Ουαλικό Κόμμα του Πλάιτ, 43 από τους 96 που είχε η Ουαλική Βουλή. Τι σημαίνουν όλα αυτά, αδερφιά? Είναι το πολιτικό εργαστήριο που σας λέω ότι είναι η Μεγάλη Βρετανία. Είναι το αποτέλεσμα της φθοράς των πολιτικών μοντέλων. Είναι η άνοδος εναλλακτικών, ακραίων κατά περίπτωση φωνών και η ενίσχυση της κοινωνικής δυσαρέσκειας δείχνουν αυτό το μεγάλο μέρος
των δυτικών κοινωνιών που αναζητά νέες πολιτικές κατευθύνσεις και λύσεις σε παλιά αλλά οξυμένα προβλήματα. Και ποια είναι αυτά? Είναι η οικονομική πίεση, είναι η πολιτισμική ανασφάλεια, είναι η αίσθηση απομάκρυνσης από την εξουσία. Και στα δικά μας θα πω εγώ σιγά σιγά, γιατί αυτό δεν γίνεται αντιληπτό από την κεντρική εξουσία. Η Βρετανία είναι το σύγχρονο και παντοτινό πολιτικό εργαστήριο, με τις εντάσεις να εμφανίζονται, όπως ακριβώς στην Αγγλία, να εμφανίζονται πάντα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και το πραγματικό ερώτημα εδώ, και όχι μόνο για τον κύριο Στάρμερ, δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Δεν είναι μόνο ότι ανέλαβε να αλλάξει την οπτική από τους συντηρητικούς και δεν τα κατάφερε. Δεν είναι τα σκάνδαλα που υπήρξαν στο κόμμα του και υπάρχουν ακόμα. Είναι αυτή η μεγάλη πολιτική αλλαγή. Είναι η απάντηση των ψηφοφόρων ότι τα μεγάλα πολιτικά συστήματα δεν μπορούν να πείσουν αποτελεσματικά και πιστικά την κοινωνία με την οποία πλέον είναι ασύνδετα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο μεταξύ συντηρητικών και εργατικών στην Μεγάλη Βρετανία, που είναι ένα δίπολο απαρχής ουσιαστικά της δημοκρατίας στην Βρετανία, περνάει και στις υπόλοιπες χώρες. Και για την Ελλάδα τέτοιες εξελίξεις δεν είναι καθόλου μακρινό θέμα, είναι μια προειδοποίηση. Θα δούμε και δημοσκοπήσεις, σκοπίμως κρατιέμαι εκτός, που είναι αρχή της εβδομάδας, με αποτελέσματα που ήταν το φως της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο, γιατί όταν μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στον πολίτη και το πολιτικό σύστημα, το κενό δεν είναι ποτέ άδειο. Ακόμα και αν δημοσκοπικά φαίνεται, στην Ελλάδα μιλάω, ότι το πρώτο κόμμα φαίνεται ουσιαστικά να χάνει, αλλά να μην κεφαλαιοποιεί κανείς τις απώλειες. Είναι μέρος της αλλαγής του πολιτικού κατεστημένου και του γεγονότος ότι αισθάνεται ο πολίτης ότι δεν εκπροσωπείται όσο θα ήθελε στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις. Η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι μακριά, η Γαλλία δεν είναι μακριά. Τα κοινοβούλια που χάνουν σύνδεση με τον κόσμο είναι δυτικό φαινόμενο και μοτίβο, και μπροστά μας είναι μια μήτρα πολλών πολιτικών εξελίξεων. Από το εθνικό στο τοπικό και από το τοπικό στο διεθνές και εθνικό πίσω και τοπικό πίσω, μόνο σε αυτή την εκπομπή γίνονται αυτά. Και σήμερα νομίζω κάναμε μια μεγάλη διαδρομή να συνδέσουμε μεταξύ τους αυτές τις ειδήσεις, φυσικά από τα όρια της ασφάλειας, από τα όρια της μουσικής, του πολιτισμού, της εξωστρέφειας, της γνώσης που έχουμε για το παρελθόν μας, το τι συμβαίνει στον τόπο μας, στην πόλη μας, πώς μπορούμε να είμαστε εξωστρεφείς και όχι απλά δημοσιοσχετίστες, και άλλα πολλά είπαμε σήμερα. Κρατηθείτε, ξαναμπείτε στο radioaliverna.gr να συνδεθείτε με αυτή την εκπομπή και την θεματολογία της και στα κείμενα που γράφουμε, αλλά και στα ηχητικά και στα βίντεο. Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ένας διαγωνισμός και ολοκληρώνεται στις 12. Λόρδος Βίρον και Έλγιν Ελένης Βορώνου, συνεργασία Radio Oliveri 1 και εκδόσεις Καλέντι. Ο Καλέντι, εκδόσεις Καλέντι που από το 1980 προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα νεανικό βιβλιόφιλο κοινό και το έχουν καταφέρει. Και χαιρόμαστε και εμείς που γινόμαστε μέρος αυτής της αλυσίδας. Στείλε τώρα βιβλία στο Viber του σταθμού στο 697-253-200. Επαναλαμβάνω, 697-253-200. Έχεις χρόνο ακόμα. Στέλνεις βιβλία όσο περισσότερες φορές μπορείς και μπαίνεις στην κλήρωση. Σε μία ώρα από τώρα η Άννα Ευαγγελίου θα κάνει αυτήν την κλήρωση και ευχαριστούμε πάρα πολύ ήδη, γιατί είναι ο τελευταίος πέμπτος κύκλος. Αυτοί οι πέντε κύκλοι είναι μια εντότητα που κλείνουν και σε λίγο θα σας βάλουμε και τα αποτελέσματα, γιατί έχουν πολύ πάρει βιβλία. Έχουμε συγκεντρώσει ωραίες φωτογραφίες, θα κάνουμε ωραίες αναρτήσεις. Κρατηθείτε κοντά στο Radio Oliveri 1. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου. Σε ένα είμαστε στον αέρα όπως ακριβώς το περιμένετε, με ένταση, ρυθμό και χωρίς να μασάμε τα λόγια μας και βεβαίως με πολύ ωραίες μουσικές. Θα τα ξαναπούμε Θεού θέλετος και Ρίου επιτρέποντος πάλι αύριο, Τρίτη, εδώ στο πόστο μας. Να μείνετε συντονισμένοι με το πρόγραμμά μας. Άννα Ευαγγελίου, μουσικό ξυπνητήρι στις 11, Παρασκευή Ρούσου στις 3, παίρνει τη σκητάλη της ενημέρωσης για το ημέρα σε εξέλιξη και μουσικό πρόγραμμα από το Πάνω Ράφι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Είστε επανακούιν. Σας χαιρετώ.

0: θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Ολιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και όπως κάθε εβδομάδα που ξεκινάει ήρθε εδώ να ομορφύνω την Δευτέρα σας. Και μην ξεχνιόμαστε, μουσικό ξυπνητήρι εδώ Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1 βεβαίως. Και μην ξεχνάμε, αγάπες μου, ότι το μουσικό ξυπνητήρι είναι εδώ από το Ράδιο Αλιβέρι 1, αποκλειστικά στους δέκτες σας. Και φυσικά, εννοείται, μας ακούτε από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που είμαστε δυνατά και καθαρά, και φυσικά μέσα από το υπέροχο site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά και για να ακούτε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά για να ενημερώνεστε για το πρόγραμμά μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εννοείται, μιας και είπα πρόγραμμα, δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά 3 με 5 το μικρόφωνο να λαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700, όχι μόνο για να μου στέλνετε τις υπέροχες καλημέρες, όχι μόνο για να μου λέτε τι τραγουδάκι θέλετε να ακούσουμε στη συνέχεια, αλλά παιδιά μου, και γιατί σήμερα είναι η κλήρωση που έχουμε φυσικά το διαγωνισμούλι μας. Σε συνεργασία το Ράδιο Ολιβέρι 1 με τον εκδοτικό οίκο Καλέντη, κληρώνουμε σήμερα δύο αντίτυπα του υπέροχου νεανικού βιβλίου «Λόρδος Βίρων και Έλγιν» της Ελένης Βορονού. Οπότε παιδιά μου, τι έχετε να κάνετε εσείς μέχρι και τις 12? Στέλνετε τη λέξη «βιβλία» στο Viber στο 697-25-32-700 και μπαίνετε στην κλήρωση. Το υπέροχο αυτό βιβλίο της Ελένης Βορώνου, παιδιά μου, «Λόρδος Βίρων και Έλγιν», εγώ πραγματικά σας το λέω, όσες μέρες είμαστε εδώ πέρα και έχουμε αυτό το βιβλίο στα χέρια μας, το έχω διαβάσει έτσι λιγάκι και πραγματικά ακούστε εδώ τι λέει. Το πλοίο Ίδρα με προορισμό τη Μάλτα μεταφέρει ένα κυβότιο, μία κυβωτό της μνήμης. Ανάμεσα στα πολύτιμα μάρμαρα του Παρθενώνα που είναι στιβαγμένα στο αμπάρι του, βρίσκεται μία μετόπη η οποία γίνεται μάρτυρας μίας απροσδόκητης συνύπαρξης. Δεν θα σας πω περισσότερα, εννοείται παιδιά μου, μπαίνετε στην κλήρωση να κερδίσετε ένα από τα δύο αντίτυπα και να το διαβάσετε. Πάμε να ακούσουμε εμείς δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά ερχόμαστε, διότι σήμερα έχουμε να πούμε, παιδιά μου, ένα σωρό πράγματα.

Σιγά σιγά έρχεται το καλοκαίρι, ζεσταίνει ο καιρός και εμείς νιώθουμε εννοείται την θερμοκρασία να ανεβαίνει και τη διάθεσή μας στα ύψη. Τώρα εντάξει, μερικές φορές το δέχομαι, το ξέρω, μπορεί να μην ξυπνάμε και με την καλύτερη διάθεση. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, για να σας ακούσω δυνατά. Εννοείται βάζουμε ράδιο Αλιβέρι 1 στους δέκτες μας, διότι είμαστε εδώ αγάπες μου 24-7 για εσάς. Σας ανεβάζουμε τη διάθεση, σας ενημερώνουμε και εννοείται περνάτε τέλεια μαζί μας. Εννοείται ότι δεν θα μπορούσα να είμαι μουσικό ξυπνητήρι και να μην σχολιάσω τη συναυλία των Metallica που παιδιά μου. Η Metallica είναι ένα συγκρότημα το οποίο έχει γράψει ιστορία στη μουσική, στη metal μουσική, εννοείται, και δεν μπορούσα να μην το σχολιάσω. Παιδιά μου, παίξανε ζορμπά, παίξανε τρύπες. Πραγματικά θα ήθελα να είμαι μία μύγα κολλημένη στον τοίχο και να τους ακούω με τις ώρες, πραγματικά σας το λέω, όντως. Και θέλω να πάω σε ένα σχόλιο του αγαπητού μας διευθυντή για το Stranger Things, που παιδιά μου, πραγματικά συγχαρητήρια στους Duffer Brothers, συγχαρητήρια για όλο το κόνσεπτ του Stranger Things εννοείται, αλλά και ιδιαίτερα για την υπέροχη μουσική που είχε το Stranger Things, άσχετο αν τελείωσε λίγο περίεργα. Και συγκεκριμένα στην τέταρτη σεζόν, στο δεύτερο μέρος της σεζόν, γιατί είχε χωριστεί σε δύο μέρη, από τότε παιδιά μου που το Twilight χώρισε την όχι, από το Harry Potter που χώρισε την τελευταία του ταινία σε δύο μέρη, το έχουν πάρει το Twilight και το έχουν πάρει και όλες οι σειρές, χωρίζουν τη σεζόν τους πλέον στη μέση. Γιατί βρε αγάπες μου το κάνετε αυτό? Γιατί το κάνετε αυτό και μας βασανίζετε? Τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα μου. Συγχαρητήρια, διότι έπαιξε το Master of Puppets και από το Stranger Things το ξέρει και η νέα γενιά, η Gen Z, το Master of Puppets, και έχουν ανέβει μάλιστα πάρα μα πάρα πολύ οι ακροάσεις από το νεανικό κοινό στους Metallica, στα Spotify, στο YouTube, γενικά σε όλες τις πλατφόρμες που ακούγονται. Πραγματικά συγχαρητήρια στους Duffer Brothers. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι και εμείς εδώ από Τάμπτα, Αγάπησέ με, και έρχομαι να σας πω πώς και γιατί ξέρουμε το Master of Puppets από το Stranger Things.

Αγάπησέ με, ακούσαμε από Τάμπτα βεβαίως, και πάμε να δούμε πού και σε ποιο επεισόδιο ακούσαμε το Master of Puppets και γιατί. Φυσικά, παιδιά μου, εννοείται, οι Duffer Brothers αποδώσαν το Master of Puppets σε μια φανταστική εκτέλεση από τον Joe Quinn που έπαιζε τον Eddie Manson, και συγκεκριμένα, παιδιά μου, έπαιζε ο ίδιος κιθάρα. Ναι, έπαιξε ο ίδιος κιθάρα. Πολεμώντας φυσικά για να βοηθήσει τους φίλους του, και θυσιάστηκε για να σωθούν οι φίλοι του από τις Demo Bats. Είναι κάτι νυχτερίδες που είχαν στο σύμπαν του Stranger Things, το Upside Down εκεί πέρα, το πάνω κάτω, που ήταν η παράλληλη διάσταση ουσιαστικά, και παλεύανε με κάτι νυχτεριδούλες, που αυτές οι νυχτεριδούλες δεν ήταν πολύ καλά παιδάκια και είχαν και κάτι σουβλεράδοντάκια και πηγαίνανε και δαγκώνανε. Ναι, πεινάγαν τα παιδιά. Τι να κάνουν και αυτά. Τέλος πάντων, έγινε θυσία για τους φίλους του και πραγματικά όλοι οι φαν καταστεναχωρηθήκαμε που δεν γύρισε για την τελευταία σεζόν. Αλλά γενικά, παιδιά μου, εντάξει, μας απογοήτευσε γενικά όλη η τελευταία σεζόν. Οπότε, ναι. Πάντως, γενικά, το Stranger Things και οι Duffer Brothers έχουν βάλει πάρα πολλά τραγούδια από τη δεκαετία του 80. Φυσικά έχουν μέσα και το παιχνίδι D&D. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Εννοείται, από την πρώτη σεζόν παίζανε D&D τα παιδιά στο υπόγειο του σπιτιού του Mike, συγκεκριμένα τη μέρα που ο Will χάθηκε. Και μάλιστα η Millie Bobby Brown έχει βγάλει και ένα rap τραγούδι που λέει Let's go back to Indiana versus 1983, just for boys in the basement, relaxing, playing D&D. Οπότε, παιδιά μου, ναι, νομίζω αξίζει να ξαναδείτε λίγο την πρώτη σεζόν του Stranger Things, ειδικά όσοι θέλετε να αναπολύσετε τη δεκαετία του 80. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω, διότι έχω και νέα από το Your Fans Sounds Familiar.

Εντάξει, ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια. Ψάχνω την αλήθεια από Έλενα Παπαρίζου και Ελεύθερος για μια ζωή από Κωνσταντίνο Αργυρό. Δύο λατρεμένα μου τραγούδια και παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου αγαπημένα, όσο ο ήλιος καλά κρατεί για την ώρα. Εντάξει, εχθές είχε λίγο συννεφιά η αλήθεια είναι και σήμερα έχει λίγο σκόνη η ατμόσφαιρα, αλλά τουλάχιστον έχουμε ζεστούλα, δεν κρυώνουμε. Πάμε να δούμε τι είχε χθες το Your Face Sounds Familiar. Βεβαίως, το επόμενο μου θεματάκι, όπου παιδιά μου εχθές είχαν να κάνουν με τη Eurovision. Εννοείται, βεβαίως, πλησιάζει και η ώρα του πρώτου και του δεύτερου ημιτελικού για να δούμε αν θα προκριθεί η Ελλάδα στον τελικό. Αν και από όσο όλα δείχνουνε, θα είμαστε και πολύ ψηλά σύμφωνα με τα νούμερα που έχουν βγει. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή, τη χθεσινή ημέρα, το πρόγραμμα είχε θέμα Eurovision. Οι μιμήσεις ήταν οι εξής. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έκανε τους Κοζαμόστρα Ιαφίτ Γάθωνας Ιακωβίδης. Φανταστικός η αλήθεια είναι, που ήταν η εκπρόσωπη της Ελλάδας το 2013 με το «Alcohol, alcohol, alcohol is free». Δεν ξέρω που βρήκανε τζάμπα αλκοόλ, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά μου, εκείνη το βρήκανε. Ο Μέμος Μπεγνής έκανε τον Γιώργο Αλκαίο, το τραγούδι «Όπα» που εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2010, φανταστικό, εντάξει, καιρό έχω να ακούσω αυτό το τραγούδι, αλήθεια είναι. Αλλά φυσικά δεν σταθήκανε μόνο στην Ελλάδα, αλλά πήγανε και στις υπόλοιπες χώρες. Για να δούμε εδώ πέρα, είχαμε τον Beast the Beast, που έκανε τον Καρίζα με το τσα-τσα-τσα, τέλος πάντων, της Φιλανδίας το 2023, το τραγούδι που εκπροσώπησε την Φιλανδία. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης τώρα εννοείται ότι θα έκανε τον Ακύλα με το Φέρτο, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα φέτος. Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας μας έκανε να πεθάνουμε στα γυαλιά με την μίμηση του Tommy Cass και το «Espresso Macchiato, Macchiato, Macchiato, por favore», το τραγούδι που εκπροσώπησε φυσικά την Εσθονία το 2025. Και παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου αγαπημένα, και η Αφροδίτη Χατζημινά έκανε την Κλαβδία που εκπροσώπησε την Ελλάδα με την Αστερομάτα το 2025. Και θέλω να σταθώ λίγο στην νικήτρια της βραδιάς, τη Μαριάντα Πιερίδη, που έκανε τον JJ και το Wasted Love, το τραγούδι που φυσικά νίκησε, το τραγούδι της Αυστρίας που νίκησε το 2025. Φανταστική μίμηση, παιδιά. Για όσους δεν ξέρουν το τραγούδι, το Wasted Love είναι ένα τραγούδι που πιάνει εξωφρενικές νότες το παιδί. Το παιδί είναι, δεν ξέρω τι φάση, αλλά πραγματικά συγχαρητήρια. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει φανταστική φωνή ο JJ, και συγχαρητήρια και για την νίκη του στην Αυστρία, πιστεύω το άξιζε και με το παραπάνω. Και φυσικά η Μαριάντα Πιερίδη ήτανε θεά στη μίμησή της, μπράβο στη γυναίκα, δεν ξέρω πως έβγαλε αυτή την νότα στο τέλος, πραγματικά Μαριάντα μου, έλα δείξε μας τον τρόπο. Πάμε εμείς να ακούσουμε True Love Story από Ζαφ και εννοείται επιστρέφω.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Ζάφ, ένα τραγούδι που μιλάει για την αληθινή αγάπη. Και πάμε παιδιά μου να δούμε εδώ πέρα για την αληθινή μας αγάπη. Εδώ πέρα φυσικά τα τραγούδια και η μουσική. Που λέτε η Μεριέντα Πιερίδη ήταν η μεγάλη νικήτρια της χθεσινής βραδιάς στο Your Face Sounds Familiar. Και πάμε να δούμε, η Μαριλού Κατσαφάδου έκανε το παιδί το baby lasagna, ναι, baby lasagna. Παιδιά μου δεν ξέρω αν τρογόντουσαν, που έκανε το τραγούδι της Κροατίας, το Rim Team Taggy Dim. Ναι, αυτό είναι το όνομα, παιδιά μου, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Συγγνώμη αν δεν το λέω σωστά. Το τραγούδι που εκπροσώπησε την Κροατία το 2024, η Ίντρα Κέιν έκανε την Αλέξια, άσπρο μαύρο, το τραγούδι που εκπροσώπησε την Κύπρο το 1987. Εννοείται η Δωροθέα Μερκούρη έκανε τη Γετούλα τη Γαρμπή στο τραγούδι «Ελλάδα, χώρα του φωτός». Τραγούδι που εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1993. Παιδιά μου, δεν είχα γεννηθεί ακόμα εγώ. Και εννοείται, ήτανε φανταστικοί όλοι τους. Από πού να το πάρω, δηλαδή, πραγματικά όχι μόνο η Μαριέντα Πιερίδη, αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι ήτανε ένας και ένας φανταστικοί. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Εμείς πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, αγάπη που μένει. Και εννοείται επιστρέφω, διότι σας έχω αφήσει και ένα part 2 από την αριθμολογία που σας το χρωστάω.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Η αγάπη που μένει», και πάμε να πούμε και κάποιες υπέροχες καλημέρες φυσικά στη Μαρία Αναστασοπούλου, την υπέροχη μας φίλη, την υπέροχη φίλη του σταθμού μας που μας λέει καλημέρα σας, και φυσικά στην Αναστασία μας, την υπέροχη Αναστασία μας, γλυκές και όμορφες καλημέρες σε όλους όσους μας ακούτε. Και δεν ξεχνάμε ότι σε ένα τεταρτάκι από τώρα εσείς συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τη λέξη βιβλία στο 697-2532-700 για την υπέροχη κληροσούλα μας εδώ πέρα που κληρώνουμε σε συνεργασία φυσικά με τον εκδοτικό οίκο Καλέντι. Δύο υπέροχα νεανικά βιβλία, δύο αντίτυπα του υπέροχου νεανικού βιβλίου «Λόρδος Βίρων και Έλγιν» της Ελένης Βορώνου. Ένα φανταστικό βιβλίο που πιστέψτε με, δεν θέλετε να λείπει από τα ράφια της βιβλιοθήκης σας. Οπότε έχετε λίγο ακόμα για την κλήρωση. Την Πέμπτη λοιπόν ξεκινήσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο θεματάκι εδώ πέρα, Πέμπτη Παρασκευή. Νομίζω Παρασκευή. Παρασκευή αρχίσαμε ένα υπέροχο θεματάκι εδώ πέρα για τις ημερομηνίες και τι λέει η ημερομηνία που γεννηθήκατε για τη ζωή σας και για την προσωπικότητά σας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έχει πέσει μέσα, παιδιά μου, εσείς ξέρετε να μου πείτε. Είχαμε μείνει στις ημερομηνίες 8, 17 και 26 ότι είστε προορισμένοι να πάρετε τη δύναμη στα χέρια σας. Εκεί το είχαμε αφήσει και περνάμε στην 9η, τη 18η και την 27η ημέρα του μήνα, ότι όσοι είστε γεννημένοι εκείνες τις ημέρες είστε προορισμένοι να θεραπεύσετε και να ολοκληρώσετε κύκλους. Τι σημαίνει αυτό? Ή ότι θα γίνετε γιατροί ή ότι θα γίνετε γιατροί. Ναι, γιατροί, νοσοκόμοι, νοσοκόμες, αυτό μου βγάζει εμένα. Έχετε πολύ όρεξη για ζωή, επιθυμία να υπερασπίζεστε τους αθάους. Α, εντάξει, μπορεί να γίνετε και Σούπερμαν. Nobody knows, nobody knows. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι όποια μέρα και αν έχετε γεννηθεί, μην το ψάχνετε πολύ τώρα τι λένε τα άρθρα, τι λέει το μέλλον, τι λέει το ένα, τι λέει το άλλο. Εσείς να κοιτάξετε να κάνετε αυτό που ευχαριστεί εσάς, αγάπες μου. Ναι, ναι. Και φυσικά αν είστε από αυτούς που πιστεύετε και στα ζώδια και στο ένα και στο άλλο και στο παράλλο, να κοιτάτε ολόκληρο τον αστρολογικό χάρτη, διότι τα ζωδιάκια μας μερικές φορές μπορεί να έχουμε τετράγωνα, μπορεί να έχουμε τρίγωνα, τα τρίγωνα τα θέλουμε βέβαια και τα εξάγωνα και τα τρίγωνα πανοράματος θέλουμε, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορεί να έχουμε τετραγωνάκι ή οχταγωνάκι και να μας γυρίσει λίγο έτσι τούμπα τα ψώνια, αλλά τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό χάρτη για να είμαστε σίγουροι με το τι γίνεται.

τώρα για τις υπόλοιπες ημερομηνίες που μας έχουν μείνει, την 10η, την 23η και φυσικά την 31η του μήνα, είστε προορισμένοι, λέει, να χτίσετε κάτι διαχρονικό. Τώρα τι ακριβώς εννοεί? Θα γίνετε μάλλον αρχιτέκτονες κι εσείς, θα γίνετε οικοδόμοι, θα χτίσετε σπίτια, θα χτίσετε κέντρα, θα χτίσετε γενικά. Θα χτίσετε την πόρτα για τον ουρανό, για να έρθεις να μου πεις αγαπώ που λέει και η Παπαρίζου μας, η γλυκιά μας εδώ πέρα η Έλληνα Παπαρίζου. Τι να πω, παιδιά μου, εντάξει. Εντάξει, άμα θέλετε να χτίσετε, να χτίσετε. Οικοδομικά υλικά υπάρχουν. Φυσικά τώρα αν έχετε γεννηθεί 12 του μήνα, αν έχετε γεννηθεί 24 του μήνα, είστε εδώ πέρα προορισμένοι να επεκταθείτε εκτός ορίων. Εσείς μάλλον θα πάτε να μετακομίσετε στο εξωτερικό. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Αναβίση Αιγαίο και εννοείται έρχομαι.

Αιγαίου ακούσαμε από Άννα Βύση ένα φανταστικό, παιδιά μου, τραγούδι και θέλω να σταθώ λιγάκι εδώ πέρα, διότι λέει κάποια πράγματα για αυτούς που γεννήθηκαν στις 25 συγκεκριμένα του μηνός, όπου λέει εδώ πέρα το άρθρο ότι η αριθμολογία λέει πολλά για την προσωπικότητα αυτών που γεννήθηκαν στις 25, τις κλίσεις, τα χαρακτηριστικά που τους κάνουν μοναδικούς. Οι ημερομηνίες αυτές επίσης, να πω ότι συνδέονται και με τους αριθμούς 2, 5 και 7, δημιουργώντας ένα συνδυασμό ισορροπημένου αλλά ταυτόχρονου ανήσυχου πνεύματος που αναζητά γνώση, βάθος και απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα ζωής. Τέλεια. Ο αριθμός 2 δηλώνει διέστηση και πνευματική σύνδεση. Ο αριθμός 5 προσθέτει περιέργεια, ευρηματικότητα και ζωντάνια, σκουμπιντού δηλαδή. Και ο αριθμός 7 προσδίδει σοφία και την επιθυμία κατανόησης των μυστηρίων του κόσμου. Να, κι άλλο Sherlock Holmes εδώ πέρα μας βρήκε. Τα άτομα που έχουν γενέθλια αυτή τη μέρα συχνά χρειάζεται να δουλέψουν, λέει, πάνω στην εσωτερική τους ισορροπία. Τώρα τι εννοεί, να μείνουν προσγειωμένοι, να κάνουν δοκό ισορροπίας, να μην πέφτουν κάθε τρεις και λίγο όπως πέφτω εγώ, θα σας γελάσω, καθώς η τάση, γι' αυτό, έχουν μία τάση να ονειροπολούνε, να πετάνε στα σύννεφα ένα πράγμα. Εντάξει παιδιά μου, τι να πούμε. Λέει εδώ πέρα ότι αυτοί που γεννήθηκαν 25 του μηνός θεωρούνται παλιές ψυχές. Τώρα τι να σας πω, έχουν ξαναγεννηθεί προφανώς σε άλλες ζωές, έχουν γεννηθεί πολλές φορές. Τι να σας πω. Λοιπόν, πολλές φορές λέει νιώθουν ότι καταλαβαίνουν περισσότερα από τους γύρω τους, ναι, γεγονός που μπορεί να τους έκανε να αισθάνονται μοναξιά στην παιδική ηλικία. Ναι, γιατί ματάκια μου δεν παίζατε εσείς στις γειτονιές. Δεν βγαίνατε με τις μπάλες έξω να παίζετε ποδόσφαιρο στις αλάνες να ματώνουν τα γόνατά σας. Πω παιδιά μου, τι θυμήθηκα που παίζαμε στο δρόμο μικρά. Έχω προλάβει αυτήν την ηλικία που παίζαμε μικρά στο δρόμο και μου πετάγαν την μπάλα εμένα και εγώ φοβόμουν την μπάλα. Ναι. Ήταν οι βαριές οι μπάλες, οι πάνινες. Τέλος πάντων, εμείς πάμε δυνατά να ακούσουμε επικίνδυνα σε θέλω από σύριαλ, τραγούδι που παίζει δυνατά για την τζόπου μας ακούει και έρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγουδάκια κόλλημα από Ελένη Φουρέιρα και φυσικά παρέα από Ευαγγελία και παιδιά μου, σας έδωσα και λίγο έτσι χρόνο παραπάνω και ήρθε η ώρα της κληροσούλας μας. Οπότε παιδιά μου ήρθε η ώρα να γυρίσει ο τροχός της τύχης και να βγάλουμε τον ή την πρώτη πρώτο νικητή νικήτρια. Τύμπανα παρακαλώ. Και η πρώτη νικήτρια για ένα από τα δύο αντίτυπα Λόρδος Βύρων και Έλγιν της Ελένης Βορώνου είναι η Αναστασία μας, η υπέροχή μας ακροάτρια εδώ πέρα, την οποία θα ενημερώσουμε εμείς, θα σου έρθει μηνυματάκι αγάπη μου από τον σταθμό μας για τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να παραλάβεις το υπέροχο βιβλιαράκι σου. Και πάμε να δούμε και τον ή την δεύτερη ή δεύτερο νικητή ή νικήτρια. Να σημάνουνε παρακαλώ τα τύμπανα. Και δεύτερη νικήτρια, παιδιά μου, εδώ πέρα η φίλη και ακροάτρια του σταθμού μας, Αργυρούλα. Μπράβο. Συγχαρητήρια, θα σε ενημερώσουμε και σένα αγαπημένη μας φίλη για το τι πρέπει να κάνεις για να παραλάβεις το υπέροχο βιβλιαράκι σου και εσύ από τον σταθμούλι μας. Και παιδιά μου, συγχαρητήρια στους νικητές μας, τις υπέροχες νικητρίες μας. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Αντώνη Ρέμο και Μάνο Πυροβολάκη. Μπορεί να βγω και να περάσουμε φυσικά στα ζώδια της ημέρας για να δούμε τι έχουν γράψει σήμερα για μας τα άστρα. Θα πάμε επιτέλους για ψώνια ή μπα.

μετά τον υπέροχο διαγωνισμούλη μας, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, νομίζω έχει έρθει αυτή η υπέροχη ώρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, η ώρα για τα ζωδιάκια μας. Για πάμε να δούμε. Εδώ πέρα βλέπω εξάγωνο, παιδιά μου. Βλέπω εξάγωνο, και τι σημαίνει το εξάγωνο? Δεν έχω καμία ιδέα, αλλά ξέρω ότι είναι καλό. Φυσικά ξεκινάω με τους κρυούς, όπου η σημερινή Δευτέρα φέρνει ευκαιρίες σταθεροποίησης και θετικών εξελίξεων. Καθώς ο ήλιος από το Ταύρο σχηματίζει το εξάγωνο με το Δί από τον Καρκίνο, σιδηρόδρομος αυτό το πράγμα. Αν εγώ δεν κάνω σαρδάμ σήμερα με αυτό το εξάγωνο, να μην με λένε Άννα, να με λέτε Διονυσία, να με λέτε Αφροξυλάνθη, όπως θέλετε πείτε με. Θα νιώσετε μία εσωτερική ασφάλεια που σας βοηθάει να κινηθείτε πιο όρημα. Αξιοποιήστε τη μέρα για να βάλετε τάξη και να πάρετε αποφάσεις που έχουν διάρκεια. Σαν τα εισιτήρια διαρκείας που βγάζουμε για τον Ολυμπιακό. Στα αισθηματικά, η ημέρα σου δίνει τη δυνατότητα να έρθεις πιο κοντά με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Αν βρίσκεστε σε σχέση, θα υπάρξει μία ζεστή ουσιαστική επικοινωνία, και αν είστε ελεύθεροι, μία γνωριμία μέσα από οικείο περιβάλλον έχει προοπτική. Στα επαγγελματικά, μπορείτε να περιμένετε θετικές εξελίξεις σε οικονομικές συμφωνίες ή συζητήσεις που είχαν μείνει στάσιμες. Και φυσικά ένα πρακτικό σχέδιο ή μία συνεργασία θα αποδώσει καρπούς. Οικονομικά υπάρχει πιθανότητα ενίσχυσης ή βοήθειας από οικογενειακό πρόσωπο. Που τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να έρθει η γιαγιά σας για επίσκεψη και να σας δώσει ένα πενηντάρικο να πάτε για ψώνια. Αχ, αυτές οι γιαγιάδες μας που τις υπερλατρεύουμε. Α, και χρόνια πολλά και σε όλες τις μαμάδες για εχθές, το ξέχασα. Αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ τις μανούλες της καρδιάς μας. Πάμε τώρα στους Ταύρους. Η Δευτέρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για εσάς, καθώς ο ήλιος στο ζώδιό σας, σε εξάγωνο με τον Δί από τον Καρκίνο, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη θετική σας διάθεση. Βλέπω επαφές, βλέπω μετακινήσεις, βλέπω συζητήσεις που φέρουν ευκαιρίες. Βλέπω τι άλλο θα δω, δεν ξέρω, αλλά παιδιά μου υπέροχα νέα. Η δεσμευμένη τώρα στα αισθηματικά, η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική με το τέρι σας και η ελεύθερη νέα γνωριμία μέσα από καθημερινές δραστηριότητες. Στα επαγγελματικά, η μέρα προσφέρεται για συμφωνίες, συζητήσεις, ανάπτυξη ιδεών, και οικονομικά ευκαιρία αύξησης εισοδήματος. Εννοείται, ξεκινήσανε τα ψώνια με την αρχή.

Δευτέρα, φίλε μου, δίδυμε. Σε καλεί να κινηθείς πιο εσωτερικά και να αξιολογήσεις καταστάσεις. Το εξάγωνο ήλιου στον Ταύρο με το Δία στον Καρκίνο, φέρνει υποστήριξη κυρίως σε πρακτικά και οικονομικά ζητήματα, αλλά εσύ ίσως νιώσεις την ανάγκη να κρατηθείς το ύψος σου ηρεμία και παρατήρηση σήμερα. Στα αισθηματικά οι δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας, τη ζουζούνια. Και αν είστε ελεύθεροι, μία κρυφή ή διακριτική προσέγγιση μπορεί να σας απασχολήσει. Ο δίδυμος ο ελεύθερος την έχει δει λίγο σκουμπιτού σήμερα ή εμένα μου φαίνεται. Μπορεί να την έχει δει και Sherlock Holmes. Πού να ξέρω εγώ. Επαγγελματικά, η ημέρα είναι για προετοιμασία. Μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα τα σχέδιά σας και φυσικά η όψη ευνοεί και κρυφές συμφωνίες ή στήριξη από άτομα που μπορεί να μην φανούν άμεσα, αλλά φαίνονται και οικονομικά. Αγάπες μου, βγείτε, διασκεδάστε και σήμερα χαρείτε τα ψώνια σας. Καλημέρα να στείλω και στο σοφάκι μας, εδώ πέρα, που ήρθε στην παρέα μας και θέλει να ακούσει τυρανιέμα από Άννα Βύση. Γιατί τυρανιέσαι, κοριτσάρα μου όμορφη? Τι έγινε? Το ζωδιάκι σου είναι παρακάτω. Θα έχεις υπέροχα νέα σήμερα, έχουμε εξαγωνάκι. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε δυνατά τυρανιέμα από Άννα Βύση και εννοείται επανέρχομαι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Αναβίση, εμείς εννοείται θα περάσουμε και στα καρκινάκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα. Πολλά φιλάκια να στείλω στην τζόπου μας, ακούει από Λευκάδα, στο καρκινάκι της καρδιάς μου. Και Δευτέρα καρκίνε μου, σας προσφέρει η μέρα σημαντική υποστήριξη και εύνοια, καθώς ο Δίας στο ζώδιό σου δέχεται το εξάγωνο του ήλιου από τον Ταύρο. Βρε, βρε, βρε.

Πω, νιώθετε αισιοδοξία. Βλέπετε ευκαιρίες εκεί που υπήρχαν δυσκολίες. Φίλοι παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα. Και φυσικά αξιοποιήστε τη μέρα για να προωθήσετε στόχους και να δικτυωθείτε σωστά. Στα αισθηματικά η ενέργεια είναι ιδιαίτερα θετική. Οι δεσμευμένοι ζείτε όμορφες στιγμές και κάνετε κοινά σχέδια. Και η δεσμευτή μια νέα γνωριμία μέσα από φίλους ή κοινωνικό κύκλο έχει προοπτική εξέλιξης. Τώρα στα επαγγελματικά η ημέρα φέρνει ευκαιρίες μέσα από συνεργασίες και επαφές. Μπορεί να προκύψει πρόταση που ανοίγει νέους δρόμους και οικονομικά. Βέβαια θα ερχόταν βελτίωση, διότι έχουμε εδώ πέρα το εξαγωνάκι μας. Οπότε πάτε για ψώνια, σας το είπα. Εννοείται ότι πάτε για ψώνια. Τα λιονταράκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα, η Δευτέρα στρέφει την προσοχή σας σε στόχους και φιλοδοξίες, καθώς το εξάγωνο ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας και της εσωτερικής σας πίστης. Τι ωραίο! Βέβαια λέει να προσέξετε λίγο την ανάγκη σας για έλεγχο, το έχετε λίγο αυτό, δείξτε ευελιξία σε αλλαγές προγράμματος, η μέρα σας καλεί να εμπιστευτείτε τη διαδρομή και να κινηθείτε στρατηγικά, δεν χρειάζεστε GPS εσείς, εμπιστευτείτε τη διαδρομή και την διαίσθησή σας. Στα αισθηματικά ίσως νιώσετε λίγο πιεσμένοι ανάμεσα σε καριέρα και την σχέση σας ή δεσμευμένοι προσπαθήσετε να κρατήσετε ισορροπία και η ελεύθερη. Μία γνωριμία λέει εδώ που είχατε κάνει στο παρελθόν επανέρχεται. Βέβαια χρειάζεται λέει χρόνος, αλλά παιδιά μου επανέρχεται και επανέρχεται δυναμικά. Φανταστικά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα είναι από τις πιο δυνατές για εσάς. Το εξάγωνο φέρνει ευκαιρίες για αναγνώριση, επιτυχία, εξέλιξη. Και μπορείτε να λάβετε θετικά νέα ή να σας γίνει μια πρόταση που αξίζει να εξετάσετε. Και οικονομικά υπάρχει προοπτική ενίσχυσης. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ψώνια, αγάπες μου.

παρθενάκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα. Αχα, αχα. Η Δευτέρα ανοίγει νέους ορίζοντες για εσάς, καθώς το εξάγωνο ήλιους στον Ταύρο με το Δία στον Καρκίνο ενισχύει την προοπτική εξέλιξης. Νιώθετε αισιοδοξία και πίστη στις δυνατότητές σας και φυσικά, παιδιά μου, εκμεταλλευτείτε τη μέρα για να διευρύνετε νέους ορίζοντες και να κάνετε ουσιαστικά βήματα. Λέτε να πάμε κάνα ταξιδάκι εμείς στα Παρθενάκια? Δεν αποκλείεται. Στα αισθηματικά, η διάθεσή σας γίνεται πιο ανοιχτή και θετική. Αν είστε δεσμευμένοι, μπορείτε να κάνετε σχέδια για το μέλλον, και αν είστε αδέσμευτοι, μία γνωριμία με άτομο διαφορετικής νοοτροπίας σας ενθουσιάζει. Αχα, δείξτε αυθορμητισμό και μην αναλύετε τα πάντα. Λίγο δύσκολο αυτό για τους Παρθένους να τα λέμε και αυτά, αλλά εντάξει, για να το λέει κάτι ξέρει. Στα επαγγελματικά τώρα, ευνοούνται συνεργασίες με άτομα από απόσταση. Να το ταξιδάκι βλέπω εγώ. Οι νέες προτάσεις που ανοίγουν προοπτικές. Οικονομικά υπάρχει σταθερότητα και πιθανότητα βελτίωσης. Οπότε, παιδιά μου, και εσείς για ψώνια θα πάτε. Και εμείς για ψώνια θα πάμε. Και φυσικά όλοι, από ό,τι φαίνεται, σήμερα θα πάμε για ψώνια. Ναι, το θέλουμε πάρα πολύ αυτό. Του τέλου, Ανίτα, του τέλου πολύ. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά στα βέντο «Μικρέ μου δυναμίτη» και φυσικά επιστρέφω «Μη φύγει κανένας».

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια που ακούσαμε, μικρέ μου δυναμίτη και alcohol's free, εμείς θα περάσουμε σιγά σιγά και στους ζυγούς μας. Τους ζυγούς λύσατε? Όχι βέβαια, στο ζωδιάκι. Ζυγέ μου, η σημερινή Δευτέρα φέρνει ουσιαστικές εξελίξεις σε βαθύτερα θέματα, καθώς το εξάγωνο επηρεάζει θετικά και θέματα οικονομικών εννοείται και η ψυχολογική σταθερότητα. Οπότε παιδιά μου, όλα καλά θα σας πάνε και εσάς. Απλά ανοίξτε τον διάλογο όπου χρειάζεται. Η μέρα προσφέρεται και να τακτοποιήσετε κρεμότητες και να νιώσετε φυσικά πιο ασφαλείς. Στα αισθηματικά η ένταση μπορεί να μετατραπεί σε βαθιά σύνδεση αν χειριστείτε σωστά καταστάσεις. Η δεσμευμένη μία συζήτηση θα φέρει πιο κοντά εσάς και τον σύντροφό σας. Και η ελεύθερη, μία έντονη έλξη θα προκύψει ξαφνικά. Στα επαγγελματικά τώρα μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες μέσα από συνεργασίες ή οικονομικές συμφωνίες. Η όψη ευνοεί ρυθμίσεις, δάνεια ή οικονομικές διευκολύνσεις και οικονομικά. Θα πάτε για ψώνια, διότι έρχεται ενίσχυση, παιδιά μου, ενίσχυση και βοήθεια. Και εννοείται, περνάμε και στους πολύ αγαπημένους μου σκορπιούς. Φιλάκια πολλά στην Παρασκευή Ρούσου, η οποία είναι μέσα στην αίθουσα σύνταξης και περιμένει με αγωνία να ακούσει το ζώδιο της. Και φυσικά, δεν θα σε κρατήσω αγάπη μου πολύ σε αγωνία. Αγαπάμε σκορπιούς, παιδιά μου. Λοιπόν, η Δευτέρα φέρνει σημαντικές εξελίξεις στις σχέσεις, καθώς το εξάγωνο ήλιου στον Ταύρο με το Δία στον καρκίνο ενισχύει συνεργασίες και ανοίγει νέους δρόμους. Νιώθετε ότι άλλοι σας στηρίζουν και μπορείτε να προχωρήσετε πιο δυναμικά. Τέλεια, αξιοποιήστε τη μέρα για να χτίσετε γέφυρες και να ενισχύσετε συμμαχίες. Στα αισθηματικά η μέρα είναι ιδιαίτερα δυνατή. Αν βρίσκεστε σε σχέση, μπορεί να υπάρξει μια εξέλιξη που ενισχύει τη δέσμευση και τη σταθερότητα, και η αδέσμευτη μια νέα γνωριμία έχει προοπτική να εξελιχθεί σοβαρά. Ναι παιδιά μου, δείξτε εμπιστοσύνη μόνο στην διαίσθησή σας. Επαγγελματικά και οικονομικά, τώρα συνεργασίες, συμφωνίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Η όψη ευνοεί επεκτάσεις και νέες προοπτικές μέσα από άλλους και οικονομικά υπάρχει σταθερότητα και προοπτική βελτίωσης, παιδιά μου. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Ψώνια!

είτε θα περάσω και στους τοξότες, όπου η Δευτέρα σας καλεί να επικεντρωθείτε στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις, καθώς το εξάγωνο ήλιο από τον Ταύρο με το Δία από τον Καρκίνο σας βοηθάει να βελτιώσετε πρακτικά ζητήματα. Τέλεια. Η αποτελεσματικότητα σήμερα θα σας ανταμείψει και θα σας δώσει αίσθηση ελέγχου. Στα αισθηματικά, εντάξει, η καθημερινότητα ίσως επηρεάσει λίγο τη σχέση σας, αλλά δεν βλέπω κάτι εδώ πέρα ανησυχητικό. Αν βρίσκεστε σε σχέση, χρειάζεται απλά να δείξετε λίγο περισσότερη προσοχή στις ανάγκες του συντρόφου σας, οπότε βγείτε και διασκεδάστε, αγάπες μου. Βγείτε, πηγαίνετε μια βολτούλα έτσι σήμερα, που εντάξει μπορεί να έχει λίγο συννεφίτσα, λίγο σκόνη στην ατμόσφαιρα, αλλά έχει ζέστη, παιδιά μου, πηγαίνετε για ένα περπάτημα με το τέρι σας. Τώρα αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία μέσα από τον χώρο εργασίας μπορεί να προκύψει και να εξελιχθεί σε κάτι δυνατό. Μπράβο οι τοξότες. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα είναι παραγωγική και σας δίνει τη δυνατότητα να τακτοποιήσετε κρεμότητες. Το εξάγωνο ευνοεί συνεργασίες και πρακτικές λύσεις που οδηγούν σε βελτίωση των οικονομικών σας. Οπότε, παιδιά μου, οικονομικά μικρά αλλά σταθερά βήματα θα φέρουν θετικά αποτελέσματα. Ο τοξότης δεν θα μου πάει για ψώνια σήμερα. Δεν πειράζει, θα το πάρουμε μαζί το παιδί εμείς οι υπόλοιποι που θα πάμε για ψώνια. Να μην μείνει παραπονεμένο. Κερνάμε καφεδάκι. Έλα στην παρέα μας, τοξότη. Πάμε εμείς να ακούσουμε Μάγια από Ζωζεφίν και φυσικά έρχομαι με τα τρία τελευταία ζωδία.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Ζόζεφιν με τη Μάγια με κρατάς και πάμε να δούμε με τη Μάγια κρατάμε εδώ πέρα το εξάγωνο για να μείνει στις ζωές μας και περνάω στους εγώ καιρούς. Η σημερινή Δευτέρα σας προσφέρει χαρά και δημιουργική έκφραση καθώς το εξάγωνο ήλιου στον Ταύρο με το Δία στο Καρκίνο φέρνει ευκαιρίες μέσα από σχέσεις και προσωπικές πρωτοβουλίες. Νιώθετε πιο ανοιχτοί και έτοιμοι να απολαύσετε τη ζωή, παιδιά μου, και η μέρα είναι ιδανική φυσικά για να εκφραστείτε, να δημιουργήσετε και να αξιοποιήσετε ευκαιρίες που σας προσφέρονται απλόχερα. Στα αισθηματικά, η μέρα είναι από τις πιο ευνοϊκές, να σας πω την αλήθεια, έτσι λέει εδώ μέσα. Αν βρίσκεστε σε σχέση, θα ζήσετε όμορφες στιγμές και θα νιώσετε μεγαλύτερη σύνδεση με το τέρι σας. Και αν είστε ελεύθεροι, μια νέα γνωριμία, παιδιά μου, μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και να σας δώσει χαρά. Στα επαγγελματικά μπορείτε να προωθήσετε ιδέες και δημιουργικά σχέδια που έχουν προοπτική επιτυχίας ή όψη ευνοεί συνεργασίες και συμφωνίες που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και οικονομικά βλέπω εδώ πέρα σταθερότητα να έρχεται προς το μέρος σας. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πάτε κι εσείς για ψώνια. Γενικά σήμερα η μέρα είναι για ψώνια. Οι τοξότες, εντάξει, είπαμε, θα τους πάρουμε μαζί για βόλτα, αλλά καλό είναι να χαλαρώσουν λίγο, έτσι να κρατήσουν λίγα χρήματα παραπάνω και θα πάνε για ψώνια τα παιδιά από αύριο. Έρευνα αγορά σήμερα. Περνάω και στους υδροχώους όπου σήμερα η μέρα φέρνει την προσοχή σας σε θέματα σπιτιού και οικογένειας καθώς το εξάγωνο σας καλεί να βρείτε ισορροπία ανάμεσα σε προσωπική και επαγγελματική ζωή. Μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στον οικογενειακό σας χώρο, οπότε η μέρα προσφέρεται για σταθερότητα και συναισθηματική ενίσχυση. Στα αισθηματικά υπάρχει μια πιο τρυφερή διάθεση που σας φέρνει πιο κοντά με το τέρι σας τους δεσμευμένους και η ελεύθερη μια γνωριμία μέσα από το σπίτι μέσω οικογενειακών επαφών θα σας απασχολήσει έντονα. Στα επαγγελματικά τώρα ίσως χρειαστεί να κινηθείτε λίγο πιο προσεκτικά και να διαχειριστείτε εκκρεμότητες. Οικονομικά, παιδιά μου, διατηρήστε σταθερή στάση και αποφύγετε περιττά έξοδα. Οπότε τέλεια, ούτε ο υδροχός θα πάει για ψώνια, μαζί με το τοξότη θα κάτσουνε σε κάποιο μαγαζί, θα περιμένουν όλους εμάς τους υπόλοιπους, αλλά θα τα κεράσουμε τα παιδιά. Ένα καφέ και δύο και τρία και τέσσερις καφέδες.

Καλημέρα να στείλω και στην νυχτή της καρδιάς μου, την Ελένη που μας ακούει δυνατά από Χαλκίδα και θέλει να ακούσει «Μάια Μάια θα σου κάνω να μ' αγάπησεις» από Χρήστο Δάντη.

Μαγιά, μαγιά, ακούσαμε από Χρήστο Δάντη και η θερμοκρασία στο στούντιο ανέβηκε διότι σηκωθήκαμε από τη βάνια καρέκλες τραπέζια και ξεκινήσαμε να χορεύουμε το μαγιά μαγιά του Χρήστο Δάντη. Βουντούκανη ο Χρήστος Δάντης, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, και μας προκαλεί έτσι αίσθηση χαράς. Και φυσικά αυτό το τραγούδι, παιδιά μου, εννοείται ότι είναι το ιδανικό για να χορεύεις. Και να χορεύεις και ζούμπα. Εγώ αυτό το τραγούδι θα το κάνω χορογραφία ζούμπα για γυμναστική. Και φυσικά πάμε και στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα. Ναι, τα ψαράκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα. Φίλοι μου, ηχθείς, η Δευτέρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για επικοινωνία και επαφές, καθώς το εξάγωνο ήλιου στον Ταύρο με το Δία στον Καρκίνο, ξέρετε, το σιδηρόδρομο εδώ πέρα, ενισχύει την έκφραση και τη δημιουργικότητά σας. Μπορεί να υπάρξουν ευχάριστα νέα συναντήσεις ή μετακινήσεις, ταξιδάκια ευθύς, που φέρνουν θετικές εξελίξεις. Τέλεια! Στα αισθηματικά βλέπω εδώ πέρα την επικοινωνία να παίζει καθοριστικό ρόλο. Τι γίνεται με εσάς? Οι δεσμευμένοι μπορείτε να λύσετε παρεξηγήσεις και να έρθετε πιο κοντά με τον σύντροφό σας και η ελεύθερη μια νέα γνωριμία μέσα από επικοινωνία ή μετακίνηση. Έχει νέες προοπτικές και θετικές, εννοείται, βεβαίως. Τώρα τι μετακίνηση είναι αυτή, μετακίνηση 6 που είχαμε τότε στην καραντίνα, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Μπορεί να πάτε ένα ταξιδάκι σύντομο έτσι μονοήμερο και να γνωρίσετε το έτερόν σας ήμιση. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα ευνοεί συμφωνίες, συζητήσεις και προώθηση ιδεών, ακούτε, ακούω να λες. Και στα οικονομικά, ναι, υπάρχει ροή και σωστή διαχείριση. Παιδιά μου, τέλεια! Επενδύστε σε ιδέες που έχουν πρακτική εφαρμογή και φυσικά πηγαίνετε για ψώνια να το απολαύσετε. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Μπορώ να πω ότι ήταν από τα καλύτερα ζώδια που έχουμε διαβάσει το τελευταίο διάστημα. Παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εννοείται η Δευτέρα ήρθε δυναμικά και τα περισσότερα ζωδιάκια θα πάνε για ψώνια. Εντάξει, τώρα τους εγώκερους και τους τοξότες θα τους πάρουμε, τους υδροχώους και τους τοξότες θα τους πάρουμε μαζί έτσι στα ψώνια που θα πάμε εμείς να τα κεράσουμε ένα καφέ τα παιδιά, να μην μείνουν παραπονεμένα. Αν και εγώ θα σας πω καλύτερα για να κάνετε και μία έρευνα αγοράς, να είστε σίγουροι για το τι θέλετε να αγοράσετε. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά κρυφά από μέλισσες και φυσικά έρχομαι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, κρυφά από μέλισσες, φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Εννοείται, παιδιά μου, μη μου ανησυχείτε καθόλου, διότι εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ στο μικρόφωνο, εννοείται, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1, για να μην ξεχνιόμαστε, βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται όμως το πρόγραμμα του σταθμού μας ξεκινάει από νωρίς με ενημέρωση 8 με 11. Στο μικρόφωνο φυσικά θα είναι ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης με το «Είμαστε στον αέρα». Αμέσως μετά το μουσικό σας ξυπνητήρι 11 με 1. Και φυσικά εννοείται δεν αλλάζετε συχνότητα, διότι τι γίνεται 3 με 5. Έρχεται η Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο με το «Η ημέρα σε εξέλιξη». Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Με τραγουδάκι θα κλείσω τη σημερινή μου εκπομπούλα. Με αφήνομαι από Μαρίνα Σπανού. Από μένα, αγάπες μου, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Δευτέρας και φιλάκια πολλά.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Θεωρείς το Βάλς ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο, απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους. Η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοκρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι, ένα.

0: 92,2 FM.
1: Θεωρείς το Βάλς ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο. Απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους. Η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Νέο σίγγλι για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
4: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Ολιβέρι 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveri1.gr. Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Μεγάρου Κότσικα. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η παρουσία του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026-2030, αλλά και η συζήτηση για έργα και δράσεις που αφορούν τον Δήμο Χαλκιδέων με εισηγητή τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό. Παράλληλα, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τον ορισμό μέλους για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, Δίκτυο Πόλεων Παρακτικών, η αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χαλκιδέων, αλλά και η έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Ζωόφιλου Συλλόγου Χαλκίδα στο καταφύγιο. Εισηγητής στα συγκεκριμένα θέματα θα είναι ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Πάνος.

την άμεση επανεξέταση του σχεδιασμού για την τοποθέτηση προστατευτικών φραγμάτων απέναντι στις ΜΟΒ Μέδουσες στις παραλίες του Δήμου Χαλκιδέων ζητά η Δημοτική Παράταξη Νέα Πόλη της Άννας Παπά. Με επίσημο έγγραφο προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας και τη Δήμαρχο Χαλκιδέων, η παράταξη εκφράζει ενστάσεις για τον υφιστάμενο σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι εκτός παρεμβάσεων μένουν πολύ συχνά στις παραλίες του Δήμου. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στις παραλίες Παπαθανασίου, Λευκαντίου, Αγίου Μινά, Αυλίδας, Σικιών, Κουρεντίου και Σουβάλλας, όπου όπως σημειώνεται καταγράφεται μεγάλη επισκεψιμότητα κατά τους θερινούς μήνες. Η παράταξη τονίζει ότι στις συγκεκριμένες περιοχές δραστηριοποιούνται δεκάδες επαγγελματίες της εστίασης, του τουρισμού και της αναψυχής, οι οποίοι εξαρτώνται οικονομικά από την καλοκαιρινή περίοδο. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο αποκλεισμός παραλίων από τα μέτρα προστασίας προκαλεί ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στους επαγγελματίες, καθώς επηρεάζει την εικόνα των περιοχών αλλά και την τουριστική κίνηση. Η Νέα Πόλη λοιπόν ζητά από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Δήμο Χαλκιδέων να προχωρήσουν σε έναν ολοκληρωμένο και ισότιμο σχεδιασμό για όλες τις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου.

Με στόχο την αναβάθμιση του λιμανιού της Κύμης, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας και αυτοψία με τη συμμετοχή του νέου Προέδρου του ΟΛΗΝΕ, Νίκου Κριτσίλη, στελεχών του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και εκπροσώπων αρμόδιων υπηρεσιών. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει πως πλέον μπαίνουν σε προτεραιότητα ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, αλλά και για την αντιμετώπιση χρόνιων λειτουργικών ζητημάτων που επηρεάζουν την εικόνα και τη λειτουργία του λιμανιού. Στην αυτοψία συμμετείχαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Κώστας Δημάς και Αργύρης Πάφρας, ο πλωτάρχης Χρήστος Κρυσταλογιάννης και το μέλος του ΟΛΗΝΕ Γιάννης Πανός. Όπως έγινε γνωστό, οι εμπλεκόμενες πλευρές εμφανίζονται αποφασισμένες να προχωρήσουν σε καλύτερο συντονισμό και ταχύτερες διαδικασίες, ώστε η χερσαία ζώνη του λιμανιού να αποκτήσει σύγχρονη εικόνα και αναβαθμισμένες υποδομές. Ο Δήμος τονίζει ότι το λιμάνι της Κύμης αποτελεί κομβικό σημείο για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα και την τοπική ανάπτυξη.

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Βάνης Πανόσου, μετέχοντας σε ειδική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το δικαίωμα να ζει στον τόπο σου. Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή στρατηγική επιχειρεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της αστιφιλίας και της πληθυσμιακής συρρήκνωσης της περιφέρειας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της εργασίας των υποδομών και των βασικών υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες. Ο Βάνης Πανός είχε συνάντηση με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ συμμετείχε και σε συζητήσεις με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους και θεσμικούς παράγοντες. Παράλληλα, συναντήθηκε με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, με βασικό αντικείμενο έργα υποδομής και τουριστικής ανάπτυξης για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής συνοχής και της στήριξης των περιφερειακών προγραμμάτων, σημειώνοντας ότι το Right to Stay συνδέεται άμεσα με τη μάχη απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα της ελληνικής περιφέρειας.

Σε 5 παραλίες του Δήμου Κίμης Ελευθερίου προχωράει η εγκατάσταση εξοπλισμού προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία μέσω του ειδικού προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού. Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν ήδη, ενώ ο εξοπλισμός τοποθετήθηκε αρχικά στην παραλία του Κάμπου Ελευθερίου. Ανάλογες υποδομές αναμένεται να δημιουργηθούν στην Πλατάνα, στον Κάλαμο, στον Άγιο Δημήτριο και στους Αγίους Αποστόλους, ενώ ο Δήμαρχος Νίκος Παράκος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η συμπερίληψη δεν είναι προαιρετική, είναι υποχρέωση», επισημένοντας ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών και επισκεπτών στις παραλίες της περιοχής.

Επίσκεψη στη Χαλκίδα θα πραγματοποιήσει γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Ειρήνη Καραλαριώτου, η οποία συναντήθηκε με τη Δήμαρχο Χαλκιδαίων Έλενα Βάκα. Στο επικέντρο της συζήτησης βρέθηκαν σημαντικά έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται για την περιοχή. Η Δήμαρχος παρουσίασε την πορεία μεγάλων παρεμβάσεων, όπως η παράκαμψη Χαλκίδας και η κατασκευή της μονάδας απορριμμάτων και του Χιτή, έργα που αναμένεται να δώσουν λύσεις τόσο στο κυκλοφοριακό όσο και στη διαχείριση απορριμμάτων στην κεντρική και στην νότια Εύβοια. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και αποκεντρωμένης διοίκησης, με στόχο, όπως δήλωσαν, την ταχύτερη πρόθεση έργων και διαδικασιών προς όφελος των πολιτών.

Παρασκευή Ρούς στο μικρόφωνο, επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για να δούμε τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις των βουλευτών Ευβοίας τον τελευταίο καιρό. Μια σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την Εύβοια, με θέματα που εκτείνονται από τις αποζημιώσεις και την παιδεία μέχρι το περιβάλλον, την κοινωνική πολιτική και τη λειτουργία του δημοσίου. Ξεκινώντας με την βουλεύτρια Ευβοίας του Πασόκ Κινάλ, Κατερίνα Καζάνη, η οποία επανέφερε το θέμα της απαλλαγής από τον ένφια για τους πυρόπληκτους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, καταθέτοντας νέα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως επισημαίνει,

χρησιμοποιούν για σοβαρό κίνδυνο υποστελέχωσης της υπηρεσίας, σε μια περίοδο που, όπως σημειώνουν, αυξάνονται οι ανάγκες υποστήριξης ανέργων και πολιτών που αναζητούν εργασία. Η κυρία Καζάνη προχώρησε και σε νέα ερώτηση για τον αποκλεισμό των σχολικών μονάδων της Εύβοιας από την δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτιρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Όπως τονίζει, η Εύβοια διαθέτει σχολικές υποδομές με αυξημένες ανάγκες συντήρησης, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί επανειλημμένα από φυσικές καταστροφές και από ακραία καιρικά φαινόμενα. Η βουλεύτρια ζητά να διευκρινιστούν τα κριτήρια επιλογής των σχολικών μονάδων, οι λόγοι για τους οποίους δεν εντάχθηκε κανένα σχολείο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και αν υπάρχει πρόθεση για κάποια συμπληρωματική ένταξη σχολείων στο πρόγραμμα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Εύβοια δεν πρέπει να μένει εκτός σχεδιασμού. Την ίδια στιγμή, έλαβε και απαντήσεις από Υπουργεία σε παλαιότερες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις της και ενημερώθηκε επίσης για δύο ζητήματα που αφορούν άμεσα το νησί. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μεγάλο τμήμα της κεντρικής και κυρίως της νότιας Εύβοιας έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή αιωλικής προτεραιότητας, με τη φέρουσα ικανότητα να υπολογίζεται στις 1.619 ανεμογεννήτριες. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα North Evia Pass, ενημερώθηκε ότι η δεύτερη φάση του αναμένεται να ενεργοποιηθεί το φθινόπωρο του 2026 και συγκεκριμένα τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Στο μεταξύ, αναφορά προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσε η Βουλεύτρια Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη. Με αφορμή λοιπόν τη συνεχιζόμενη έξαρση μεδουσών στον Ευωϊκό Κόλπο, η παρέμβαση έγινε μετά την επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Ρωβιών, ο οποίος κάνει λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό, στις επιχειρήσεις και συνολικά στην οικονομική δραστηριότητα της Βόρειας Εύβοιας. Η κυρία Καραμπατσόλη ζητά άμεση κρατική παρέμβαση, μέτρα προστασίας των παραλίων αλλά και επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση. Παράλληλα, ζητά την στήριξη των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από την μείωση της επισκεψιμότητας. Σε δήλωσή της, η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας ενέφερε πως η Βόρεια Εύβοια δεν μπορεί να αφαιθεί μόνη απέναντι σε μια ακόμη κρίση, τονίζοντας την ανάγκη άμεσων λύσεων και ουσιαστικής στήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η διαπραγματοποίηση επίσης συνάντηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την Υφυπουργό Έλληνα Ράπτη με αντικείμενο, όπως ανέφερε, τις πολιτικές ισότητας, προστασίας ανθρωπινών δικαιωμάτων και στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, το σήμα διαφορετικότητας για τις επιχειρήσεις, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, οι δομές υποστήριξης γυναικών, θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και η καμπάνια ενημέρωσης για το λεγόμενο χάπι βιασμού. Η βουλεύτρια χαρακτήρισε κρίσιμη τη στενή παρακολούθηση της εφαρμογής των κοινωνικών πολιτικών, σημειώνοντας πως η κοινωνική συνοχή δεν είναι σύνθημα, είναι καθημερινή πολιτική πράξη με εργαλεία, δομές, ενημέρωση και συνεργασία.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο βουλευτής Σιμεών Κεδικόγλου κατέθεσε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Επικρατείας και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αντικείμενο, όπως αναφέρει, την γιγάντωση των μεγάλων συμβουλευτικών εταιριών μέσω δημόσιων συμβάσεων και πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση.

σύμβαση κάνει λόγο για συστηματική εκχώρηση κρίσιμων λειτουργιών του δημοσίου σε ιδιωτικές εταιρείες, συμβούλων και ελεγκτών, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο επιτελικό κράτος έχει οδηγήσει σε αυξημένη εξάρτηση από συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους. Ο κ. Κεδικογλου επικαλείται στοιχεία από δημοσιεύματα και έρευνες, σύμφωνα με τα οποία οι μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες στην Ελλάδα κατέγραψαν σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών την περίοδο 2019 έως 2024, δηλαδή κατά την περίοδο υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο βουλευτής λοιπόν ζητά από την κυβέρνηση αναλυτικά στοιχεία για το συνολικό ύψος των συμβάσεων από το 2019 μέχρι και σήμερα, τη σύνδεση τους με το Ταμείο Ανάκαμψης, τις διαδικασίες ανάθεσης αλλά και τον σχεδιασμό για την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας του δημοσίου. Παράλληλα, μέσω της αίτησης κατάθεσης εγγράφων, ζητεί πλήρες μητρώα αναδόχων, υπεργολάβων, πραγματικών δικαιούχων, παραδοτέων και πληρωμών για έργα συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στην πιο πρόσφατη παρέμβασή του, ζητά την άμεση αποκατάσταση των έργων. Την άμεση χρηματοδότηση, με συγχωρείτε, των έργων αποκατάστασης του παραλιακού οδικού δικτύου στην περιοχή της Καλαμίτσας της Κύρου, καταθέτοντας ερώτηση προς τους υπουργούς εσωτερικών και κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Όπως επισημαίνει, μετά τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα και τους ισχυρούς νότιους ανέμους, έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, με υποσκαφές, καταρρεύσεις τμήματων και έντονη διάβρωση. Ενώ μάλιστα σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται οριακά σε μία λωρίδα, όπως αναφέρει στην ερώτησή του. Ο βουλευτής λοιπόν υπογραμμίζει ότι ο δρόμος είναι ζωτικής σημασίας για τη σύνδεση με το νότιο τμήμα της Κύρου, την κτηνοτροφική δραστηριότητα της περιοχής, την πρόσβαση σε κατοικίες και τουριστικές ζώνες, αλλά και τις επιχειρησιακές ανάγκες του ναυτικού σταθμού της Κύρου. Ζητά λοιπόν να εξεταστεί η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η άμεση λήψη προσωρινών μέτρων προστασίας, αλλά και η χρηματοδότηση μόνιμων έργων αντιδιαβρωτικής θωράκισης. Οι αρμόδιες αρχές λοιπόν καλούν τους οδηγούς να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι παρεμβάσεις λοιπόν αυτές από τους βουλευτές της Εύβοιας αποτυπώνουν το εύρος των ζητημάτων που αφορούν το νησί και με αιχμή τόσο τα τοπικά προβλήματα και τις υποδομές, όσο και τα ευρύτερα ζητήματα οικονομίας, κοινωνικής πολιτικής και δημόσιας διοίκησης.

0: Παύση για τα νέα του ίντερνετ, μουσική και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ανακοινώσει για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ΔΕΔΙΕ για σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου. Συγκεκριμένα, από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα στα Μεσάπια, στο αντλιοστάσιο Πάλιουρα, στον Αγίο Θανάσιο, από τις 8 μέχρι τις 4 και πάλι στο Δήμο Χαλκίδα, στις περιοχές Κάμπος Φίλων και Αφρατίου, μέχρι τις 4.30 στην Δύρφη, στις περιοχές Μετόχια, Γιαπόστολη και Παραλία Μετοχίου. Το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων ανακοίνωσε ο Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας, το οποίο τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το ωράριο διαμορφώνει το εξής: Δευτέρα και Τετάρτη, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, Σάββατο, 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας, της Τετάρτης και του Σαββάτου τα καταστήματα θα παραμένουν κλειστά. Νέα ανακοίνωση από την Υπηρεσία Ίδρευσης του Δήμου Καρύστου, σύμφωνα με την οποία σήμερα το βράδυ της Δευτέρας προς τα ξημερώματα της Τρίτης, 12 Μαΐου, θα υπάρξει προσωρινή διακοπή υδροδότησης κατά μήκος συνολικά της οδού Καφυραίος και Βορειότηρα, κατά τις ώρες συγκεκριμένα 11 έως 3 το ξημέρωμα, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ίδρευσης. Όσον αφορά τον καιρό, αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή πρόσκυρους όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξει και τους 30 βαθμούς.
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέριε. Ράδιο Αλιβέριε. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Συνεχίζοντας τώρα με ένα άλλο ζήτημα που αφορά την Εύβοια, η περιφέρεια Αστερέας Ελλάδας προχωρά φέτος σε μια οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου των ΜΟΒ μεδουσών, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κάνουν την εμφάνισή τους σε περιοχές του νησιού και στον Βόρειο Ευωϊκό συγκεκριμένα, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους, επιχειρηματίες και επισκέπτες. Στο επίκεντρο λοιπόν των παρεμβάσεων βρίσκεται η τοποθέτηση πλουτών φραγμάτων και ειδικών δικτυών σε παραλίες της Εύβοιας και της Φθιώτιδας με στόχο την προστασία των λουωμένων κατά την θερινή περίοδο.

0: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι έχει ήδη υλοποιηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα για 7 δήμους του Βόρειου Εβοϊκού και του Μαλιακού Κόλπου. Ας ακούσουμε όσα δήλωσε.
1: Βγάλαμε ένα πρόγραμμα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τους 7 δήμους των δύο ακτών του Βόρειου Εβοϊκού Κόλπου και του Μαλιακού Κόλπου, με τα οποία χρήματα μπορούν να προμηθευτούν κατάλληλα δίχτυα για την προστασία των ακτών. Είναι ένας τρόπος εξαιρετικής προστασίας και άμυνας, όπου πέραν από το ότι κρατάει τις μέθουσες εκτός κολυβητικής επιφάνειας, προσφέρει και ένα αίσθημα ασφαλείας συνολικά για τις οικογένειες, για παιδιά. Δηλαδή,
2: ναι, εγώ με τα παιδιά μου. Να μην μπει οτιδήποτε άλλο που μπορεί να απειλήσει. Είναι η πρώτη χρονιά ακριβώς που θα γίνει αυτό?
1: Ναι, πέρυσι εμφανίστηκαν πρώτη φορά. Φέτος, πριν ξεκινήσει η δεύτερη, έχουμε προετοιμαστεί σε συνεργασία με τους Δήμους μας, όπως είπε και ο κ. Ρουμελιώτης, ούτως ώστε να έχουμε ένα ακόμη ψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, να είμαστε δηλαδή ξενιαστοί.
3: Και τι επιφάνεια, κύριε Σπανέ, καλύπτουν αυτά τα δίχτυα και πόσο κοντά, έτσι, δώστε μας λίγο μια εικόνα.
1: Αυτά είναι,
3: πρακτικά πώς δουλεύουν?
1: Είναι δίχτυα που τοποθετούνται κατακόρυφα, τα μετράμε σε μετρικά μέτρα, οπότε φανταστείτε αν κάνουμε από σε μια ακτή, κάνεις 20 μέτρα κάθετα στην ακτή και 50 μέτρα παράλληλα στην ακτή και 20 μέτρα ξανακάθετα, κάνεις ένα πι το οποίο πιάνει 1000 τετραγωνικά. Εμείς θα έχουμε για τις περισσότερες από τις παραλίες μας σε όλο το κομμάτι του Βόρειου Εβοϊκού και του Μαλιακού.
3: Και σε ποιοι δήμοι έχουν ήδη αποφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα, για ποιους δήμους μιλάμε?
1: 7 δήμοι. Στην Εύβοια είναι Δήμος Χαλκιδαίων, Δήμος Δυρφιών Μεσαπίων, Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγιάνας, Δήμος Ιστιάς Ειδιψού και από τη Φθιώτιδα, Δήμος Στυλίδας, Δήμος Λοκρών, Δήμος Καμένων Βούρλων.
2: Εμείς βλέπουμε εδώ στους χάρτες.

Ο κύριος Πανός σημείωσε ακόμη ότι οι αρμόδιοι φορείς έχουν προετοιμαστεί καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Ενώ, όπως είπε, πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν, έχουν συνεργαστεί με τους Δήμους ώστε να διασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Από την πλευρά του τώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης εξήγησε ότι τα πλωτά φράγματα εφαρμόζονται πρώτη φορά φέτος στον Ευωϊκό και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αποτελεσματικότητά τους. Μάλιστα, διευκρίνησε ότι η εμφάνιση των μεδουσών επηρεάζεται κυρίως από τα θαλάσσια ρεύματα και τον κυματισμό, ενώ σημείωσε πως οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε επιλεγμένες παραλίες στις οποίες καταγράφεται αυξημένη παρουσία. Μάλιστα, το συγκεκριμένο φαινόμενο απασχολεί έντονα και τον τουριστικό κλάδο της Βόρειας Εύβοιας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εδιψού και Βόρειας Εύβοιας, Θοδωρής Ρουμελιώτης, ανέφερε ότι η περσινή έξαρση των μεδουσών δημιούργησε προβλήματα στην τουριστική κίνηση κυρίως από τον Ιούλιο και μετά. Όπως είπε, οι ακυρώσεις άγγιξαν το 20%. Κάποιοι επισκέπτες δυσαρεστήθηκαν γιατί είχαν έρθει για διακοπές και δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Παράλληλα, εμφανίστηκε θετικός και αισιόδοξος απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία της περιφέρειας, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες της περιοχής θεωρούν σημαντική την τοποθέτηση των προστατευτικών δικτύων. Πάντως, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού, μέχρι στιγμής οι προκρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι κινούνται σε πολύ καλό επίπεδο και δεν διαπιστώνεται καμία μείωση στην ζήτηση. Οι επιστήμονες από την πλευρά τους επισημαίνουν ότι οι μοβ μέδουσες αποτελούν φυσικό φαινόμενο και δεν χρειάζεται πανικός, ωστόσο συστήνουν προσοχή στους λουόμενους. Το τσίμπημα μπορεί να προκαλέσει έντονο κάψιμο, κοκκίνισμα, πρίξιμο και σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρότερες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε ευαίσθητα άτομα. Οι ειδικοί λοιπόν συνιστούν σε περίπτωση επαφής να απομακρύνονται προσεκτικά τα πλοκάμια χωρίς γυμνά χέρια, να γίνεται ξέπλυμα μόνο με θαλασσινό νερό και να τοποθετείται πάγος ή κρύες κομπρέσεις στο σημείο. Σε περίπτωση που εμφανιστούν πιο σοβαρά συμπτώματα όπως δυσπνία, ζάλη ή υπόταση, απαιτείται η άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. Σύμφωνα τώρα με τους θαλάσσιους βιολόγους, η φετινή παρουσία των μοβ μεδουσών θεωρείται σχεδόν βέβαιη στον Βόρειο Ευωϊκό, καθώς πρόκειται για έναν κλειστό κόλπο, όπου το φαινόμενο παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η νέα έξαρση ξεκίνησε από τον Παγασιτικό κόλπο το 2025 και επεκτάθηκε στην Χαλκίδα, τη Λίμνη, τις Ροβιές και το Πευκή. Την ίδια στιγμή, ψαράδες και δίτες αναφέρουν ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα συνέχισαν να εντοπίζουν μέδουσες στα βαθιά νερά του Ευωϊκού.

0: Σύντομη παύση για μουσική και επιστροφή με τα αθλητικά νέα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούς στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε για τα αθλητικά νέα. Η παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος αναγέννηση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 5.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας της Εύβοιας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναγέννηση, όπως έχει ονομαστεί, αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΠΟ με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο υποδομών, εκπαίδευσης και οργάνωσης των σωματείων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ακαδημίες και στην ενίσχυση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Στο μπάσκετ, βαριά εκτός έδρας ήταν γνώρισε ο Σίλας Ιδιψού στον πρώτο τελικό των play-off, καθώς ιτήθηκε από την αναγέννηση Καρδίτσας με 88-49. Η ομάδα της Καρδίτσας έκανε το 2-1 στη σειρά, εκμεταλλευόμενη την κυριαρχία της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ο Σίλας βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς και δεν κατάφερε να επιστρέψει με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 53-26 υπέρ των γηπεδούχων. Κορυφαίος για την ομάδα της Ιδιψού ήταν ο Παπαντονίου που σημείωσε 14 πόντους στο πρώτο μέρος, ενώ για την αναγέννηση ξεχώρισε ο Μπουρούσης. Πλέον ο Σίλας στρέφει την προσοχή του στον επόμενο τελικό που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου στο κλειστό γυμναστήριο της Ιδιψού. Στο ποδόσφαιρο, ιστορική επιτυχία για την Αθλόπολης που εξασφάλισε την άνοδο στην Β' Εψέβειας. Στον τελικό των μπαράζ ανόδου των δευτεραθλητών της ΓΑΜΑ ΕΨΕ, η Αθλόπολης επικράτησε με ένα 1-0 της δόξας Δυρφείων Μεσαπίων και πανηγύρισε την άνοδο, γράφοντας μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της ομάδας. Ανακεφαλαιώνοντας τις εξελίξεις στην τοπική επικαιρότητα, η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει την παρουσίαση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026-2030 και συζήτηση για έργα και δράσεις που αφορούν το Δήμο Χαλκιδέων με εισηγητή τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό. Την άμεση επανεξέταση του σχεδιασμού για την τοποθέτηση προστατευτικών φραγμάτων απέναντι στις ΜΟΒ Μέδουσες στις παραλίες του Δήμου Χαλκιδέων ζητά η Δημοτική Παράταξη Νέα Πόλη της Άννας Παπά, με επίσημο έγγραφο προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμο Χαλκιδέων. Η παράταξη εκφράζει ενστάσεις για τον υφιστάμενο σχεδιασμό. Με στόχο την αναβάθμιση του λιμανιού της Κίμης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας και αυτοψίας με τη συμμετοχή του νέου Προέδρου του ΟΛΝΕ, στελεχών του Δήμου Κίμης Αλιβερίου και εκπροσώπων αρμόδιων υπηρεσιών. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει πως πλέον μπαίνουν σε προτεραιότητα ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, αλλά και για την αντιμετώπιση χρόνιων λειτουργικών ζητημάτων που επηρεάζουν την εικόνα και τη λειτουργία του λιμανιού. Ο Δήμος μάλιστα τονίζει ότι το λιμάνι της Κίμης αποτελεί κομβικό σημείο για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα και την τοπική ανάπτυξη. Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, συμμετέχοντας σε ειδική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το δικαίωμα να ζει στον τόπο σου. Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή στρατηγική επιχειρείται να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της αστυφιλίας και της πληθυσμιακής συρρήκνωσης της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής συνοχής και της στήριξης των περιφερειακών προγραμμάτων, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με την μάχη απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα. Σε 5 παραλίες του Δήμου Κίμης Αλιβερίου προχωράει η εγκατάσταση εξοπλισμού προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία μέσω ενός ειδικού προγράμματος του Υπουργείου Τουρισμού. Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν ήδη και ο εξοπλισμός τοποθετήθηκε αρχικά στην παραλία του Κάμπου Αλιβερίου, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν επίσης στην Πλατάνα, στον Κάλαμο, στον Άγιο Δημήτριο και στους Αγίους Αποστόλους. Ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η συμπερίληψη δεν είναι προαιρετική, είναι υποχρέωση. Επίσκεψη στη Χαλκίδα πραγματοποίησε η γραμματέας της Επικεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Ειρήνη Καραλαριώτου, η οποία συναντήθηκε με τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν σημαντικά έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται για την περιοχή.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
1: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή στο Ράδιο Λιβέρια 1 στις 3 το μεσημέρι. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο radioliveriana.gr. Ας περάσουμε στις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Radio Liberia 1.

0: σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να προχωρήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Ας ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ. Το 2027 υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια ώρα, τα διευρυμένα κριτήρια ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερους συμπολίτες μας να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την περιουσία τους. Μόνο τον Απρίλιο επετέφθησαν 2.172 νέες ρυθμίσεις ύψους αρχικών οφειλών 588 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση κατά 51% στις ρυθμίσεις σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, το...

0: Μήνυμα ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Υπουργός παρουσίαζε το σχέδιο Ατζέντα 2030, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων, με έμφαση στον εξυγχρονισμό των μέσων, την τεχνολογία και τη νέα δομή άμυνας της χώρας. Όπως ανέφερε, η νέα στρατηγική ασπίδα του Αχιλλέα καλύπτει 5 επίπεδα άμυνας, στεριά, θάλασσα, αέρα, κυβερνοχώρο και διάστημα. Ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διοθετεί ήδη 17 μικροδορυφόρους και προχωρά στην ανάπτυξη εθνικού δορυφόρου επικοινωνιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα εξοπλιστικά προγράμματα και το πρόγραμμα των φρεγατών Μπελχάρα. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάπτυξη ελληνικών αμυντικών τεχνολογιών, όπως το αντιδρόουν σύστημα Κένταυρος. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στη νέα μορφή στρατιωτικής θυσίας με εκπαίδευση σε drones και σύγχρονες επιχειρησιακές δεξιότητες. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
1: Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και ήμουνα χθες στην Πορτογαλία και μαζί με τους Πορτογάλους φίλους μας έχουμε εγκαινιάσει μια συνεργασία, ίσως δεν το ξέρετε. Αλλά η Πορτογαλία έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για τη δημιουργία και την παραγωγή θαλάσσιων drones στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν μια συνεργασία μαζί τους, ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε κι εμείς. Να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα. Εμείς δίνουμε την απάντηση. Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία.

Στο ίδιο προσυνέδριο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της πολιτικής και εκλογικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ανάβουμε τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας, για μια ισχυρή Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οικονομία, την ακρίβεια, τον μεταναστευτικό και την άμυνα, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επενδύει στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και στη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή, απολογεί το διευθυντή του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα για την πολύ νεκρή έκρηξη στις 26 Ιανουαρίου του 2026, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες μετά από διαρροή αερίου και ισχυρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας. Ο διευθυντής αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, αλλά και για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Έξω από το δικαστικό μέγαρο βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων παρακολουθώντας τη διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Απριλίου είχε απολογηθεί και ο διευθυντής παραγωγής του εργοστασίου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας έχει ήδη προφυλακιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο αίτημα αποφυλάκησής του απορρίφθηκε, ενώ έχει ήδη κατατεθεί δεύτερο αίτημα προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές σε σχέση με το 2023 εμφανίζονται οι φετινές δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών και κορυφαίων στελεχών του πολιτικού συστήματος, με ορισμένες ωστόσο κινήσεις να ξεχωρίζουν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισόδημα ύψους 81.000 ευρώ και καταθέσεις που ξεπερνούν τις 575.000 ευρώ. Στις καταθέσεις περιλαμβάνεται ποσό 472.000 ευρώ από πώληση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Παράλληλα, η σύζυγός του Μαρέβα Αγκραμπόφσκι προχώρησε στην πώληση κληρονομημένου ακινήτου στο Λονδίνο. Σημαντική μείωση εμφανίζουν οι καταθέσεις του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Για το 2024 δηλώνει αποταμιεύσεις περίπου 58.000 ευρώ, όταν ένα χρόνο πριν οι καταθέσεις του ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, δηλώνει νέο ακίνητο στη Σέριφο, μονοκατοικία 40 τετραγωνικών, αξίας 120.000 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, δηλώνει εισοδήματα άνω των 61.000 ευρώ, ενώ η ατομική του επιχείρηση παραμένει σε αδράνεια. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εμφανίζει καταθέσεις περίπου 23.000 ευρώ. Μεταβολές καταγράφονται και στην ακίνητη περιουσία πολιτικών προσώπων. Ο κ. Βελόπουλος δηλώνει πώληση 2 μονοκατοικιών και 1 βοσκότοπου. Ο Δημήτρης Νατσιός προχώρησε σε γονική παροχή διαμερίσματος στο Κιλκής, ενώ δηλώνει δανειακές υποχρεώσεις άνω των 113.000 ευρώ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλιο τηρεί διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή και 3 ακόμη στην Έδιψο, ενώ δηλώνει και συμμετοχή κατά 50% στη δικηγορική εταιρεία Νίκου Κωνσταντόπουλου Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε μεσογονικής παροχής 2 διαμερίσματα στον Διόνυσο, ενώ η Αφροδίτη Λατινοπούλου κληρονόμησε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Σε επίπεδο υπουργών και βουλευτών καταγράφονται αρκετές αγοραπολισίες ακινήτων. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας πούλησε ακίνητο στην Πάρο. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος δήλωσε έσοδο 3.000 ευρώ από πώληση ακινήτου 2009. Ο Χρήστος Ταϊκούρας απέκτησε μέσω γονικής παροχής 4 διαμερίσματα στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, ενώ ο Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου πούλησε διαμέρισμα και θέση στάθμευσης έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Βασίλης Κικίλιας πούλησε οικόπεδο στη Βούλα έναντι 900.000 ευρώ και στη συνέχεια αγόρασε διαμέρισμα 115 τετραγωνικών στην Αθήνα αντί 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε δικαστήριο Θεσσαλονίκη οδηγούνται σήμερα οι δύο άνδρες ηλικίας 43 και 44 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία 54χρονου άνδρα και την απόρριψη της ορού του στον ποταμό Λουδία. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται στην περιοχή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ισορρός του θύματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το αιματηρό περιστατικό φαίνεται να συνδέθηκε με διαφορές γύρω από υποθέσεις ναρκωτικών. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα αυξημένο μέτρο ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών μετά τον πρόσφατο περιστατικό με τον 79χρονο άνδρα που εισήλθε οπλισμένος με καραμπίνα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών, πλέον η είσοδο στο κτίριο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από δύο φυλάκια, στην οδό Λουκάρεως και στην οδό Δεγλέρη. Στις εισόδους εγκαθίστανται πύλες ελέγχου και μηχανήματα ακτίνων X, ενώ θα υπάρχει συνεχής παρουσία αστυνομικών και στελεχών της δικαστικής αστυνομίας. Το φυλάκιο της Δεγλέρη θα εξυπηρετεί αποκλειστικά δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους, ενώ στη Λουκάρεως θα δίνεται προτεραιότητα στους δικηγόρους. Ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορος Λινός, τόνισε ότι τα μέτρα κρίθηκαν απαραίτητα ώστε να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον. Καθησυχαστικό εμφανίζεται το νοσοκομείο Αττικών για την κατάσταση της υγείας του 70χρονου επιβάτη Κρουαζιερόπουλου, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσηλευτικό ίδρυμα μετά τα περιστατικά χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο άνδρας δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα που να σχετίζεται με την νόσο, ενώ η νοσηλεία του γίνεται αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους.

0: Σύντομο διάλειμμα για μουσική και επιστροφή με περισσότερες εξελίξεις από την κεντρική επικαιρότητα.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: από το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το Γενικό Επιτελείο, την ΕΕΠ και ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Άμυνας, ενώ η κυβέρνηση δηλώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης θα προχωρήσει στα απαραίτητα διπλωματικά διαβήματα. Το περιστατικό λοιπόν αποκαλύφθηκε όταν ψαράδες εντόπισαν το μη επανδρωμένο πλωτό κοντά στις ακτές της Λευκάδας και το οδήγησαν στο λιμάνι της Βασιλικής. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, γνωστός USV, δηλαδή ένα πλωτό ντρόουν που κινείται χωρίς πλήρωμα, είτε μέσω τηλεχειρισμού είτε αυτόνομα, με την χρήση λογισμικού, αισθητήρων και συστημάτων πλοήγησης. Μάλιστα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι το ντρόουν έφερε μεγάλο όγκο εκρηκτικών. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φορτίο από 100 έως 200 κιλά εκρηκτικής ύλης, ενώ στο μπροστινό τμήμα του είχαν τοποθετηθεί πυροκροτητές ώστε να εκραγεί σε περίπτωση πρόσκρουσης. Το σύστημα πυροδότησης πάντως δεν είχε ενεργοποιηθεί. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από στρατό, πυροσβεστική, εθνική υπηρεσία πληροφοριών, ασφάλεια και πυροτεχνουργούς, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος έκρηξης. Οι ψαράδες που το εντόπισαν περιέγραψαν ότι η μηχανή του ντρόουν συνέχιζε να λειτουργεί ακόμα και όταν το είχαν ήδη δέσει με σκοινιά. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, το προλάβαμε πριν πέσει πάνω στα ιστιοφόρα. Ενώ ένας από τους ψαράδες δήλωσε ακόμη, το κυνηγάγαμε, πήγε να πέσει πάνω στα κότερ και παραλίγο να μου κόψει τα χέρια. Όπως είναι φυσικό, η υπόθεση πήρε άμεσα διεθνείς διαστάσεις, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών, το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής. Μάλιστα, μέσα στο σκάφος εντοπίστηκαν 4 σελίδες με σημειώσεις στα ουκρανικά, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι επρόκειτο για επιχειρησιακό μέσο που σχετιζόταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι πληροφορίες που διακινούνται αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο το ντρόουν να έχει στόχο κάποιο ρωσικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τον λεγόμενο σκιώδη στόλο μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου. Πρόκειται για πλοία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου εκτός των δυτικών κυρώσεων. Φυσικά στην Αθήνα υπάρχει αυξημένος προβληματισμός γιατί το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με την μεταφορά της σύγκρουσης από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Κυβερνητικές πηγές μιλούν για μορφή υβριδικού πολέμου με την χρήση drones για επιθέσεις, παρακολούθηση και παρεμβάσεις στην αυσιπλοεία. Το βασικό ερώτημα παραμένει πώς το drone βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο είναι να μεταφέρθηκε από μεγαλύτερο πλοίο και να φέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Και το δεύτερο αφορά πιθανό λάθος χειρισμό ή απώλεια ελέγχου, ωστόσο οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτό είναι το ότι αυτό το ενδεχόμενο είναι το λιγότερο πιθανό. Παράλληλα, εξετάζεται και πιθανή διαδρομή μέσω Λιβύης, καθώς έχουν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά στη Μεσόγειο τα τελευταία δύο χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, ενώ φέτος καταγράφηκε και παρόμοια επιχείρηση ανοιχτά της Μάλτας. Η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτική στους χειρισμούς της υπόθεσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Ο ίδιος μάλιστα προειδοποίησε ότι το περιστατικό δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, την ασφάλεια των πολιτών αλλά και του περιβάλλοντος. Σήμερα ο κ. Γεραπετρίτης βρίσκεται στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να αναφερθεί στο θέμα αυτό. Ας ακούσουμε τι είπε κατά την άφηξή του στο Συμβούλιο.
1: Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει

0: αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι οι ελληνικές αρχές γνωρίζουν ήδη αρκετά στοιχεία για τον ντρόουν. Όπως είπε, χαρακτηριστικά ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Ο Υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα αναπτύσσει πλέον τα δικά της εξελιγμένα ντρόουνς για τις ανάγκες του πολεμικού ναυτικού. Η αντιπολίτευση πάντως ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Το Πασόκ κάνει λόγο για ξέφραγο αμπέλι και ζητά απαντήσεις για το πώς ένα οπλισμένο θαλάσσιο ντρόουν έφτασε ανενόχλητο μέχρι τις ακτές της Λευκάδας. Ο τομεάρχης άμυνας του κόμματος, Μιχάλης Κατρίνης, δήλωσε: «Η κυβέρνηση ξέρει πότε θα μάθει και ο ελληνικός λαός». Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ζητώντας πλήρη ενημέρωση για την προέλευση, τη διαδρομή και το περιεχόμενο του ντρόουν. Το κόμμα θέτει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και ζητά να διευκρινιστεί αν υπήρξε κενό στην επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μιλά ανοιχτά για ουκρανικό ντρόουν και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η εμπλοκή της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς εκθέτει την Ελλάδα σε σοβαρούς κινδύνους και σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για μπάτε σκύλι αλέστη της πολεμικής εμπλοκής. Το περιστατικό πάντως έχει ήδη προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κόλπους της κυβέρνησης, καθώς συνδέεται άμεσα με ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας, προστασίας κρίσιμων υποδομών αλλά και της τουριστικής εικόνας της χώρας. Το γεγονός ότι το ντρόουν εντοπίστηκε κοντά σε ένα από τα πιο τουριστικά σημεία του Ιωνίου, λίγο πριν την έναρξη της θερινής περίοδου, εντείνει τον προβληματισμό. Οι έρευνες λοιπόν συνεχίζονται, ενώ μετά την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης αναμένεται να υπάρξουν και επίσημες διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας.

0: Αφού ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας, θα ακολουθήσει μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Νέο single για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsy για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Βρίσκεστε στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη στο Ράδιο Ελευθερία 1. Και συνεχίζουμε με τις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Καθώς η νέα απάντηση της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον φαίνεται να οδηγεί ξανά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε ένα οριακό σημείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Ιρανική πρόταση εντελώς απαράδεκτη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης, την ώρα που παραμένει ασαφές αν οι συνομιλίες θα συνεχιστούν ή αν οι δύο πλευρές επιστρέφουν σε στρατιωτικό επίπεδο αντιπαράθεσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social αργά το βράδυ της Κυριακής, έγραψε χαρακτηριστικά: «Μόλις διάβασα την απάντηση από τους λεγόμενους αντιπροσώπους του Ιράν. Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη». Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την παραλαβή της Ιρανικής απάντησης μέσω Πακιστανών και Μεσολαβητών σε συνέχεια του Αμερικανικού Μνημονίου των 14 σημείων που είχε καταθέσει η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Το περιεχόμενο της Ιρανικής πρότασης δείχνει ότι η Τεχεράνη δεν αποδέχεται βασικούς όρους που έθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το Ισραήλ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που μετέδωσαν το πρακτορείο Τασνίμ, η Wall Street Journal και μέσα που πρόσκυνται στην Χεσμπολάχ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και απορρίπτει οποιοδήποτε σενάριο πλήρους αποπυρηνικοποίησης. Η μοναδική ουσιαστική υποχώρηση που φέρεται να προτείνει είναι να αραιώσει μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου και να μεταφέρει ποσότητες σε τρίτη χώρα, πιθανόν τη Ρωσία, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν εγγυήσεις επιστροφής αν οι συνομιλίες καταρρεύσουν. Παράλληλα, η Τεχεράνη φαίνεται να ζητά άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, ζητούνται επίσης εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ οι πυρηνικές συνομιλίες, όπως διαμηνύεται, μπορούν να ξεκινήσουν μόνο μετά το τέλος του πολέμου. Από αμερικανικής πλευράς, τώρα η αντίδραση ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με δεύτερη ανάρτηση, κατηγορώντας το Ιράν ότι παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δεκαετίες. «Το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ επιτέθηκε εκ νέου τόσο στον Μπαράκ Ομπάμα όσο και στον Τζο Μπάιντεν. Με ιδιαίτερα επιθετικό ύφος, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επωφελήθηκε οικονομικά από προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις και προειδοποίησε ότι πλέον δεν θα γελά πια. Το πιο κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξεκαθάρισε τι ακολουθεί. Δεν απάντησε αν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν ή αν εξετάζεται κάποια επιστροφή σε πλήρεις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και αυτό ακριβώς το σημείο είναι που προκαλεί την ανησυχία, καθώς οι αγορές και οι κυβερνήσεις παρακολουθούν τις εξελίξεις με ιδιαίτερη προσοχή. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες Αμερικανικών και Ισραηλινών μέσων, η απάντηση του Ιράν αποτέλεσε και το βασικό σημείο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την επικοινωνία λέγοντας: «Ήταν μια πολύ ευχάριστη συνομιλία, έχουμε μια καλή σχέση». Ενώ από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός, ξεκαθαρίζοντας ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ενώ ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι πρέπει να απομακρυνθούν τα πυρηνικά όπλα από το Ιράν και να διαλυθούν οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου. Βέβαια, η ρητορική στην Τεχεράνη ανεβαίνει επίσης επίπεδα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε την Αμερικανική πρόταση όρους παράδοσης, ενώ ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι,
έκανε λόγο για παράλογη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδό σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να λάμψει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δήλωση συνοδεύτηκε μάλιστα από αναφορά στην ταινία του Stanley Kubrick «Dr. Strange Love» με φανείς υπαινιγμούς για κίνδυνο ανεξέλεγκτης πυρηνικής σύγκρουσης. Στο μεταξύ και η κατάσταση στην περιοχή του Ορμούς παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Το στενό, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, οι αγορές αντιδρούν άμεσα στις τελευταίες εξελίξεις, με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν νέο άλμα, με το Brent να κινείται πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι και τους αναλυτές να εκτιμούν ότι όσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο οριστικής συμφωνίας, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα νέας ενεργειακής κρίσης με διεθνείς επιπτώσεις. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται τα περιστατικά ασφαλείας στον κόλπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πλοίο μεταφοράς φορτίου στα χωρικά ύδατα του Κατάρ δέχτηκε επίθεση από ντρόουν, χωρίς πάντως να διακοπεί η πορεία του. Την ίδια στιγμή η Βρετανία και η Γαλλία προωθούν σχέδιο διεθνούς ναυτικής δύναμης για την προστασία της ναυσιπλοείας στο Ορμούς μετά το τέλος των συγκρούσεων. Η Τεχεράνη ωστόσο προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή θα προκαλέσει άμεση και αποφασιστική αντίδραση. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, δηλώνοντας ότι στόχος της Γαλλίας δεν είναι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να ανεβάζει την πίεση και σε στρατιωτικό επίπεδο. Σε συνέντευξή του, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Οι Ιρανοί έχουν ιτηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο, δήλωσε, προσθέτοντας όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν πει την τελευταία λέξη τους. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε αιχμές και κατά του ΝΑΤΟ, το οποίο χαρακτήρισε μια χάρτινη τίγρη. Ενώ σε διπλωματικό επίπεδο οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται να επαναξιολογούν και τη στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη. Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία και να τα μεταφέρει στην Πολωνία. Ενώ το Πεντάγωνο έχει ήδη επιβεβαιώσει σχέδιο αποχώρησης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από γερμανικές βάσεις. Η Βαρσοβία εμφανίζεται θετική σε αυτό το ενδεχόμενο, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ συνδέει πλέον ανοιχτά τις στρατιωτικές ανακατατάξεις με τη συνολική κρίση στην Μέση Ανατολή. Πάντως, προς το παρόν, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται ξανά σε ένα κρίσιμο σημείο. Καμία πλευρά δεν δείχνει διατεθειμένη να κάνει ουσιαστικές υποχωρήσεις. Η Ουάσιγκτον επιμένει στην αποδυνάμωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, η Τεχεράνη μιλά για όρους παράδοσης και ζητά πλήρη άρση των κυρώσεων και εγγυήσεις ασφαλείας. Όσο λοιπόν το διπλωματικό αυτό διέξοδο παραμένει, η διεθνή κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία το ενδεχόμενο μιας νέας ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή.

0: Διάλειμμα για μουσική και μονόλεπτο σαν σήμερα και επιστροφή με τα νέα από τον χώρο του πολιτισμού.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Θεωρείς το Βάλς ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο, απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους. Η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

ΟΑΚΑ σύστηκε το βράδυ του Σεββάτου με τους Μετάλλικα να γράφουν ιστορία μπροστά σε περισσότερους από 80.000 θεατές στην Αθήνα. Η συναυλία σηματοδότησε την πρώτη εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος των Μετάλλικα στην Ελλάδα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό... Όταν εξέπληξαν το κοινό η Μετάλλικα παίζοντας τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη, μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε μια πρόσμενη γιορτή ελληνικού ρυθμού μέσα σε metal ρυθμούς. Μάλιστα, ο Κιρκ Χάμετ ανέφερε χαρακτηριστικά από τη σκηνή: «Η προγονήσα σε φίβραν τη μουσική και κάθε φορά που παίζω εδώ του σκέφτομαι. Εδώ γράφτηκε η μουσική θεωρία με τον νόμο του Πυθαγόρα». Ακολούθησε ωστόσο και δεύτερη έκπληξη με αναφορά στην ελληνική ροκ σκηνή, καθώς ακούστηκε το «Δεν χωράς πουθενά» από τις τρύπες, με το κοινό να τραγουδά δυνατά, δημιουργώντας μια μοναδική στιγμή σύνδεσης της παγκόσμιας metal σκηνής με την ελληνική μουσική ταυτότητα.

Αυτοψία στο Τύμβο, καστά στην αμφίβολη πραγματοποίηση, υπουργός πολιτισμού Λίνα Μεντώνη, που οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται ολόκληρος ο περίβολος του Τύμβου, συνολικής περιμέτρου 497 μέτρων. Η Λίνα Μεντώνη ενημερώθηκε από τον Διευθυντή Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και τον Επιβλέποντα των Εργασιών για την πρόοδο των παρεμβάσεων και για τα επόμενα στάδια της αποκατάστασης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, έχουν ήδη ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου καθώς και η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του Τύμβου και του περιβάλλοντος χώρου. Στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, το οποίο συγκεντρώνει και παρουσιάζει μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν το περασμένο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη. Το μουσείο στεγάζεται στο κτίριο Μνημείου του Στρατονισμού Α3 στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Και όπως υπόθηκε, το μουσείο περιλαμβάνει ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό. Ενώ από εχθές, Κυριακή, είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 8.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι, εκτός της Τρίτης.

να πει τον ακριτή απολογείται ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα για την πολύ νεκρή έκρηξη του Ιανουαρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ο διευθυντής αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και κατηγορείται για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, αλλά και για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Έξω από το δικαστικό βέγαρο βρέθηκαν και συγγενείς των θυμάτων, παρακολουθώντας τη διαδικασία. Ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας έχει ήδη προφυλακιστεί και σύμφωνα με πληροφορίες το πρώτο αίτημα αποφυλάκησής του απορρίφθηκε. Μήνυμα ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένιας, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρουσίασε το σχέδιο Ατζέντα 2030, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων για τη χώρα. Στο ίδιο προσυνέδριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της πολιτικής και εκλογικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ανάβουμε τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας, για μια ισχυρή Ελλάδα. Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές σε σχέση με το 2023, εμφανίζονται οι φετινές δηλώσεις ποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών και των κορυφαίων στελεχών του πολιτικού συστήματος, με ορισμένες ωστόσο κινήσεις να ξεχωρίζουν. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγούνται σήμερα οι δύο άνδρες, ηλικίες 43 και 44 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του 54χρονου άνδρα και την απόρριψη της ορού του στο ποταμό Λουδία. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται στην περιοχή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η σωρός του θύματος. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο άνδρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών, πλέον η είσοδος στο κτίριο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από δύο φυλάκια, ενώ θα έχουν εγκατασταθεί πύλες ελέγχου και μηχανήματα ακτίνων X και στις δύο εισόδους.

Καθησυχαστικό φαίνεται να είναι το νοσοκομείο Αθηνών για την κατάσταση της υγείας του 70χρονου επιβάτη κρουαζιερόπλου, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσηλευτικό ίδρυμα μετά τα περιστατικά χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο. Σύμφωνα λοιπόν με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο άνδρας δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα και η νοσηλεία του γίνεται αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός θα διαρκέσει από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, κάνοντας λόγο για μια προσωρινή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Ήταν η εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή στο Ράδιο Αλβέρια 1. 3 με 5 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Alveria 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioalveria1.gr. Ακολουθεί αδιάκοπη μουσική. Αύριο 8 με 11, όπως και κάθε μέρα στο Radio Alveria 1, έρχεται η εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Στις 11 ακολουθεί η εκπομπή με την Άννα Ευαγγελίου «Μουσικό ξυπνητήρι». Καλό σας απόγευμα.

0: Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
1: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

0: μάνα. Έχεις οθόνη, μα δεν έχεις μάνα. Ούτε ένα χέρι φιλικό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα.
4: Ένα.
3: Ράδιο Ελιβέρη, ένα.

μάσκαρε φτύχαν. Ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήχαν. Δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή.

γαϊδάρους βγάζεις ουρά.

0: Ρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν, τι ωραία που...

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

πληροφορήθην ότι ο ΜΑΣ αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα ούτε μία.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

It's for the way you look at me. Oh,